0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
1: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
0: Special guest, ο Νίκος Απεργής.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, more.com. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Q, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
1: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: σου.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Μαζί Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
1: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
0: Special guest ο Νίκος Απέργης.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.
3: Έχω έρωτα με.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Χιού, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
0: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
1: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
0: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μα τι θα φάω σήμερα, πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού, με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι, τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038. 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
10: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
17: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
21: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
21: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
22: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
23: Ναι, έλα, Γιώργο.
24: Έλα, λέ.
23: Μ' ακούς?
24: Σ' ακούω.
23: Ο μικρός.
24: Τι?
23: Είπε την πρώτη του λέξη.
24: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
23: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
24: Τι?
23: Είπε μπα. Είπε
24: μπαμπά.
23: Όχι.
24: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
23: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
24: Μπάλα.
23: Ναι.
24: Είπε μπάλα.
23: Είπε μπάλα.
24: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
25: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
26: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
27: Ρυθμός 949.

ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: επιλογή και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κανοκιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
3: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό yodeling.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
12: Happy Mastercard Day.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
10: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρηλυκό καρκαλέτσι?
10: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
20: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
20: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
20: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα. Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πειρά. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα. Οχ, τώρα που είπα Ελλάδα,
3: οχ. Ναι.
2: Η Ελλάς.
3: Άρα Βασίλη.
2: Όχι η ελληνική αστυνομία. Το νέο κίνημα, όχι ακόμη κόμμα, του Αλέξη Τσίπρα.
3: Πώς είναι πρωί και δεν θα μας ακούει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Πού να μας ακούει ο άνθρωπος.
3: Βασίλης.
2: Αλλά Ελλάς με δύο λάμδα είναι το τραγούδι και η χώρα μας. Αλλά εδώ πέρα το άλλο είναι Ελλάς, έτσι, ανακοινώθηκε.
3: Ναι, είχαμε μεγάλη βραδιά.
2: Μεγάλη
3: χθες.
2: Βραδιά, εγώ δεν το είδα.
3: Το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς. Ελληνική
2: αριστερή συμπαράταξη.
3: Μάλιστα. Το είδαμε, μεγάλο σοου.
2: Ωραίο το σοου εκεί, όμορφο βλέπω το πλάνο από πίσω.
3: Κοίταξε, σαν πλάνο ήταν ωραίο. Είχε την Ακρόπολη από πίσω, ήταν ωραία η επιλογή της τοποθεσίας.
2: Okay. Το πλάνο είναι ωραίο, οι συμβολισμοί είναι ωραίοι.
3: Ποιοι είναι οι συμβολισμοί?
2: Ότι θα το έγραφε εδώ πέρα ο άνθρωπος, δεν παιδί μου, πίσω λεπτό. Ναι. Είπε κάποια λόγια συγκεκριμένα.
3: Ένας είναι ο συμβολισμός. Λίγο πριν ανακοινωθεί το τέτοιο, ένας άνθρωπος φώναζε ένα γιατρό από κάτω.
2: Γιατί, αγάπη μου, γλυκιά, περίμενε. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, τον πρώτο χρόνο της αλλαγής στο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
3: Μάλιστα. Τι θα γίνει, φίλε μου, εμάς?
2: Δεν ξέρω. Θα πούμε μετά και για τις δημοσκοπήσεις που τρέχουν ήδη.
3: Ναι.
2: Για να δούμε τι θα γίνει.
3: Πότε προλάβανε οι δημοσκοπήσεις?
2: Πριν. Ούτως ή άλλως, ανακοινωμένο, πριν βγει το Ελλάς.
3: Ναι.
2: Ούτως ή άλλως υπάρχει πάντως μια ανακατάταξη. Τρεις καινούργιες πολιτικές δυνάμεις εμφανίζονται.
3: Οι άλλες δύο ποιες είναι?
2: Είναι της κυρίας Καριστιανού.
3: Αχ, είναι πολιτική δύναμη.
2: Ναι, δεν είναι πολιτική δύναμη.
3: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Με 600 υπογραφές.
2: Δύναμη, μικρή, μεγάλη δεν έχει σημασία. Μεγάλη,
3: ναι.
2: Υπάρχουν όμως ανακατατάξεις.
3: Κινούν... και το Μυρμήγκης πρόχνει.
2: Ενδιαφέρον είναι για την ελληνική δημοκρατία. Τώρα, τι θα αποφασίσει ο Έλληνας είναι άλλο θέμα.
3: Καλά, δεν
2: έτσι,
3: το
2: δεν
3: συζητάμε.
2: Να, υπάρχουν επιλογές.
3: Αυτό
2: να,
3: βέβαια,
2: να διαλέγουμε.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, καταλάβατε τώρα, παιδιά, ότι έχουμε ξεκινήσει με αυτό. Δεν γινόταν διαφορετικά. Εγώ δεν το είδα το σοου. Κυρία Τωμασάτου και ο κ. Σκυλάκης ήταν εκεί.
3: Ναι, το παρουσίαζαν.
2: Έλα ρε εσύ.
3: Ναι, ναι. Οι δυο τους.
2: Μέχρι τελευταία στιγμή ο άτιμος πώς, ο πρόεδρος, πώς το κράτησε κρυφό το Ελλάς. Δεν το πήρε χαμπάρι κανείς.
3: Όπου είχα μια αγωνία, λέω μην το πει Ιθάκη.
2: Το Ιθάκη πώς θα έβγαινε μόνο το ακρονίμιο.
3: Ξέρω εγώ.
2: Ιθαγενής αριστερή.
3: Μπορεί να βρίσκει, δεν ξέρω. Άμα το θέλε πολύ, κάτι θα
2: βρίσκει. Θα βάζει το θάκι στο θήκη.
3: Ναι, θα. Μου ταιριάζει κιόλας. Σε κάθε πολιτικό που έρχεται σε αυτή τη χώρα μπροστά.
2: Θα έχει πλάκα από εδώ και πέρα. Με την καλή έννοια. Θα έχει ενδιαφέρον.
3: Περιμένω. Μήπως μας στέλνανε και δεν έπρεπε να κάνουμε ένα στο Viber, να μας στείλουν προτάσεις.
2: Ναι, ρε, πώς πρέπει να
3: πει το όνομα. Πώς έπρεπε να το πει.
2: Το όνομα.
3: Ναι. Δεν πειράζει, στείλτε καλημέρες.
2: Μπορούμε και τώρα. Πώς θα μπορούσε να το είχε πει.
3: Ναι, πώς θα μπορούσε να το είχε πει. Ή τις καλημέρες ηχητικά όπως κάθε πρωί στο 6937-949-949. Τετάρτη σήμερα, 27 Πέμπτου. Και
2: βεβαίως.
3: Τι ημέρα είναι σήμερα, είπες εσύ.
2: Α, ναι,
3: γίνεται
2: σήμερα
3: και μεγάλη γιορτή, νομίζω σήμερα.
2: Είναι Διεθνής ημέρα flip-flop, σαγιονάρας.
3: Βεβαίως. Εγώ έβαλα βλέψη.
2: Και Διεθνής ημέρα βίδρας.
3: Βίδρες. Λοιπόν, εμείς παιδιά από το, όσοι μας ακούτε κάθε μέρα, ξέρετε ότι πλέον με τις βίδρες μετά από μια έτσι, ενημέρωση που μας έκανε για τις πέτρες που κρατάνε.
2: Που κουβαλάνε και πετάνε.
3: Ναι, την αγαπημένη σου πέτρα, ο Φορτούνης, έχουμε δεθεί συναισθηματικά
2: δηλαδή,
3: με τις βίδρες.
2: Μπορούμε αντί για παπάκια κάποιες μέρες να ντυνόμαστε βίδρες.
3: Να ντυνόμαστε βίδρες. Ναι. Είναι φίλες μας οι βίδρες με τα παπάκια.
2: Πού είστε και τι κάνετε, αγαπημένα μας βιδράκια.
3: Γιορτή είναι σήμερα. Για δέτε, ρε παιδιά, για δες, ρε Αλέξανδρε. Είναι κάποια γιορτή σήμερα, γιατί κάτι είδα στο ημερολόγιο.
2: Ναι,
3: και
2: μωρέ.
3: Λέω πρέπει να το πούμε. Περίμενε.
2: Θα το
3: γιατί
2: πούμε
3: μπορεί
2: αυτό.
3: Να είναι μεγάλη γιορτή.
2: Γιατί να είναι, πόσο μεγάλη να είναι, παιδί μου, εύκολο είναι.
3: Ναι.
2: Σήμερα γιορτάζει ο Τετάρτη ο Αλήπιος και ο Θερά. Έχουμε κανένα Αλήπιο.
3: Αλήπιο, όχι. Α,
2: πώς
3: δεν
2: ήρθε.
3: Είναι γιορτή. Δεν ξέρω.
2: Χρόνια πολλά, Αλήπιε.
3: Να πούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, οι δίδυμοι έχουν γενέθλια Φορτούνη αυτή την περίοδο.
2: Χρόνια πολλά στους δίδυμους.
3: Μας αφορά.
2: Στους αγαπημένους μας.
3: Έτσι, εμένα όλη μου η ζωή γύρω από δίδυμους. Ο πατέρας μου, η αδελφή μου, ο άντρας μου, η κολλητή μου φίλη.
2: Αχ, ήρωας κι εσύ, ήρωας. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να βγάλουμε τους λογαριασμούς μας στους πρωινούς. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέντι Μαγκύρα στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Τσακ, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός στο ρυθμό 949. Μας αρέσει που έχετε αντανακλαστικά. Βέβαια. Και κατευθείαν απαντάτε.
1: Κατευθείαν στο Viber. Μπράβο στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε που είστε συντονισμένοι και που επικοινωνείτε μαζί μας.
0: Ο Κωνσταντίνος, όσον αφορά πώς θα μπορούσε να είχε πει την παράταξη το κόμμα, ναι, ο Αλέξης Τσίπρας, λέει γύριζα.
1: Γύριζα είναι πάρα
0: ξαναγύρισες,
1: πολύ. Και ο Νίκος ο Κωνσταντής, στέλνουμε την αγάπη μας,
0: τα καλημέρα. Φιλιά μας, καλημέρα.
1: Λέει, πόσο χρεώθηκε το κάθε αγαπώ του Τσίπρα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα viral news, να δούμε τι έχει συμβεί εκτός από το Ελλάς, ρε παιδί μου. No news,
1: good news. Θα πεις για τη γιορτή σήμερα. Εγώ
0: ναι,
1: σας το έλεγα.
0: Γιορτή.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
0: Μην το ξεχάσεις.
1: Πολύ μεγάλη γιορτή
0: είναι
1: και στο Προκόπη Ευβίας είναι το μοναστήρι του.
0: Το είχε κάτω-κάτω μετά το άλλα ονόματα. Δηλαδή το είχε κάτω από τον Αλήπιο και τον Θεράπων.
1: Ναι, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, μεγάλη γιορτή σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Μεγάλη
0: χάρη του. Βοήθειά μας. Λοιπόν, σε συνθήκες βαλκανοποίησης ζουν οι Έλληνες εργαζόμενοι, λέει η αποκαλυπτική έρευνα του wearewework.gr. Wearework.gr.
1: Μάλιστα.
0: Οι δύο στους τρεις Έλληνες θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα.
1: Ιδίως τους τρεις Έλληνες θέλουν να αλλάξουν.
0: Το 70%, 66%. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά τον Απρίλιο του 26 και κάλυψε όλους τους κλάδους και ηλικιακές ομάδες με 1.800 εργαζομένους να απαντάνε. Ιδιοκτήτης κτηρίου στα Χανιά, πάμε παρακάτω, επιτέθηκε με μπαλτά στον ενοικιαστή του για το λογαριασμό της ΔΕΗ, στον Κίσαμο Χανίων. 60 χρονών ο ιδιοκτήτης συνελήφθη αφού επιτέθηκε σε έναν Ρουμάνο 69 χρονο γυναικιαστή με μπαλτά και μαχαίρι.
1: Έλα Παναγία μου, δεν τον τραυμάτισε τον άνθρωπο.
0: Όχι, γιατί είχε μία απλήρωτη οφειλή στη ΔΕΗ. Εκείνος.
1: Δεν είναι καλά ο κόσμος, παιδιά.
0: Κατασχέθηκαν από το σπίτι τώρα του 60χρονου ιδιοκτήτη μία καραμπίνα,
1: ναι,
0: ένα πιστόλι το Κάρεφ και σφαίρες.
1: Α, είχε και όπλα πάνω του.
0: Τι πιο σύνηθες να συμβαίνει. Κλοπή στο νοσοκομείο της Νίκαιας είχαμε χθες. Άγνωστοι άρπαξαν μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ και έφυγαν ενόχλητοι. Είναι ακριβό το μηχάνημα.
1: Τι λες.
0: Μπήκαν μέσα.
1: Θα έχει ευημερία, φαίνεται.
0: Ναι. Πήραν το μηχάνημα, το βγάλαν με ιδιαίτερη προσοχή. Άφησαν, βέβαια, δεν άφησαν εμφανή ίχνη παραβίασης και φύγανε. Με σκοπό τη μεταπόληση. Ακριβό το μηχάνημα.
1: Βέβαια, με τόσα χρήματα.
0: Και τέλος, πάμε σε μία δημοσκόπηση της Interview που κυκλοφόρησε χθες, πριν την ανακοίνωση του ονόματος του κ. Τσίπρα, πριν από το κόμμα. Στο 29,5 η Νέα Δημοκρατία. Με διαφορά 15 μονάδων, δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τώρα το λέμε και επισήμως Ελλάς. Και τρίτο το Πασόκ με 13,5. Ακολουθεί η Ελπίδα η Δημοκρατία Παύλα Μαρία Κριστιανού, γιατί το όνομα αυτό
1: τι
0: υπάρχει
1: λες
0: στο τίτλο.
1: Τέταρτο δηλαδή.
0: Τέταρτο 8%, Ελληνική Λύση 7 και η Φωνή της Λογικής και ούτω καθεξής μετά και η Πλεύση Ελευθερίας μετά. Εντάξει. Αυτά.
1: Τι
0: γιατί το πω.
1: Δεν ξέρω, δεν τα
0: γίνει.
1: Βλέπω τα πράγματα να...
0: Δεν
1: βλέπω το γυαλό να στραβώνει
0: πάνω,
1: πολύ.
0: Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, κάπως θα καταλήξει η μπίλια.
1: Αυτό φοβάμαι, αλλά όπου και να πάει η μπίλια αυτή...
0: Δεν ξέρω, είναι. Εγώ θέλω να δούμε πώς
1: μπορούμε να πάρουμε την μπίλια και να την
0: μια σοβαρή αντιπολίτευση, γιατί αλλιώς να έχουμε μια σοβαρή... Δεν ξέρω ποιος θα είναι.
1: Ναι.
0: Ας βρεθεί να έχουμε μια σοβαρή αντιπολίτευση,
1: ναι,
0: γιατί...
1: Ναι.
0: Πάλι μονόδρομος.
1: Για το καλύτερο.
0: Γιατί πάλι μονόδρομος το βλέπω το πράγμα.
1: Πώς θα κάνουμε ένα κόμμα.
0: Ναι. Πάμε πρωινό.
1: Εδώ. Ψηφίστε ρυθμό 949.

0: Γιώργο Σαμπάνη, σαν το φίλο στον αέρα, στο ρυθμό 949. Ακόμη δεν τον κάναμε, για να το βαφτίσαμε.
1: Όχι, παιδί μου, εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα. Έπεσε μια πρόταση στο τραπέζι να κάνουμε κόμμα. Λοιπόν.
0: Ωρε, παιδί μου, τώρα με το ζόρι.
1: Σώπα τώρα. Εγώ θα είμαι από πίσω, επικοινωνιολόγος.
0: Εγώ θα βγω μπροστά.
1: Εσύ θα βγεις μπροστά. Τι θα κάνουμε.
0: Να τις τρώω εγώ τις ντομάτες.
1: Εσύ
0: δηλαδή.
1: Είσαι ο καθηγητής. Εσύ θα είσαι τέτοιο.
0: Παιδί μου, χρειάζεται ένα υπόβαθρο. Θέλει μια υποστήριξη.
1: Ναι.
0: Να έχεις ένα πολιτικό λόγο, ένα όραμα. Εμείς μπορεί να το έχουμε τώρα στο μεταξύ
1: μας.
0: Εμείς μπορεί να το έχουμε στο μεταξύ μας εδώ στη συζήτηση. Αλλά δεν μπορούμε τώρα. Καλά, θα το συζητήσουμε. Θα το βάλουμε θέμα ημέρας.
1: Θα το βάλουμε, ναι. Θα
0: ωραία,
1: βάλουμε,
0: το βάλουμε θέμα ημέρας.
1: Όνομα να μας βοηθήσουν να βρούμε.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Οπότε το κρατάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Το βάλουμε θέμα ημέρας. Γιατί θέλω να σου μιλήσω τώρα 7 και 20 για την ληστεία της χρονιάς στο Λονδίνο, μιας και είμαστε ακόμη στο ενημερωτικό session της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Υπήρξε λοιπόν ένα ασυνήθιστο περιστατικό στην περιοχή Waltham στο Λονδίνο, όπου ένας 32 ετών άνδρας εν ονόματι Nathan Williams συνελήφθη μετά από κλοπή σε σούπερ μάρκετ. Τι έκανε λοιπόν αυτός?
1: Τι?
0: Αφαίρεσε μεγάλες ποσότητες τυριού τσένταρ και βγαίνοντας από το κατάστημα κρατούσε ένα μπουκάλι κρασί και κρύφτηκε κάτω από ένα λεωφορείο στη μέση του δρόμου. Και όταν οι αστυνομικοί τον εντόπισαν, άρχισε το 32χρονος να τους πετάει συσκευασίες τυριού τσένταρ.
1: Α, δηλαδή μάζωξε τσένταρ από το ψυγείο.
0: Μπράβο, και το εξβεβαιώνιζε.
1: Το κρασί που κόλλαγε.
0: Το είχε δίπλα του. Το έσπασε μετά το μπουκάλι κιόλας, μετά παρακάτω, και το είχε για όπλο, για κατάλαβες. Και επιτέθηκε σε έναν από αυτούς. Χρειάστηκε και οι περαστικοί να βοηθήσουν τέλος πάντων και ήταν πολύ επεισοδιακή αυτή η ληστεία. Αλλά το χαρακτηριστικό τους ήταν ότι πετούσε τα τυριά.
1: Τα τσένταρ. Άκου τώρα τι έκανε ο άνθρωπος. Τα είχε πάρει για όπλα. Και έριχνε τσένταρ στους αστυνομικούς.
0: Αυτό λοιπόν, εντάξει.
1: Εκεί που έχει πάει το τσένταρ. Λάθος.
0: Σου λέω, είναι πανάκριβο τώρα
1: είναι
0: αυτό.
1: Είναι λάθος.
0: Δηλαδή έκανες που έκανες τη ληστεία με σκοπό αυτό το τυρί,
1: ναι,
0: και το πετάς. Πάρε μια πέτρα. Δεν θα έχει
1: καλά. Εδώ πηγαίνουμε για να ψυχαγωγηθούμε πλέον στα ψυγεία με τα αλαντικά και τα τυριά.
0: Ναι, και έχει και δροσιά.
1: Κάθομαι εγώ 30 λεπτά στο air condition, βεβαίως. Και κοιτάω τα τυριά. τα κοιτάω.
0: Και σου λέει, κυρία μου, έχει έρθει το νούμερό σου. Το 97, παρακαλώ. Και λες εσύ, εντάξει, θα πάρω άλλο, επόμενο.
1: Ναι.
0: Μα έχει έρθει η σειρά σας, παρακαλώ.
1: Μάσε με να χαζέψω λίγο ακόμα τη βιτρίνα. Πώς πήγαινες παλιά στα κοσματοπολία και έβλεπες τα διαμάντια έξω, δε. Τώρα χαζεύουμε τα τυριά. Ξέρεις που έχει πάει γραβιέρα. Μη σου πω, στα 27 ευρώ.

0: Και εσείς τις δικές σας μαργαρίτες, έτσι. Τώρα αν είναι λουλούδια, αν είναι η Μαργαρίτα. Να, εμείς έχουμε, εδώ έχουμε τη Λοΐζου τη Μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Της το αφιερώνουμε. Ήταν ο Χρήστος Μάστορας στο Πάμε Πρωινό της Τετάρτης.
1: 50 χρόνια μασού της λοιπόν και 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Βιν. Ψωνίστε στα καταστήματα μασού της ή μπείτε στο e-shop για να μπείτε και στην κλήρωση. Όσο ψωνίζεις, όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις.
0: Τι είπαμε εμείς, θα κάνουμε κόμμα.
1: Θα κάνουμε κόμμα.
0: Ερχόμαστε δηλαδή για να δούμε πώς θα το φτιάξουμε.
1: Ναι.
2: Έχει και η κοροϊδία τα όρια της.
3: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
4: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
3: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
4: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
5: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούμπης.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε!
19: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
21: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο MyOdos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
22: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: φύγει. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Welcome back, ταλεντάρες μας. Πρωί-πρωί, πολιτικά όντα εμείς, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Παλίδου και Πέττη Μαγκύρα σε λίγο, δεν ξέρω με τι διαθέσει θα έρθει. Με διαθέσει αρχηγού θα έρθει πάντως, έτσι.
4: Ναι, ναι,
3: φαντάζομαι.
4: Ναι, ναι, ναι. Εγώ εδώ ψάχνω ονόματα ήδη.
3: Α, ορίστε. Εμείς το έχουμε πει τώρα στη διαδικασία να ψάχνουμε ονόματα για το κόμμα, το υποτιθέμενο που μπορεί να δημιουργούσαμε κάποια στιγμή. Τώρα.
4: Ως πάμε πρωινό.
3: Βέβαια, αν είχαμε επιχείρηση, ας ξεκινήσουμε ένα βήμα. Ξέρουμε ότι πρέπει να την κρατάμε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που θα κυκλοφορούν. Ξέρουμε όμως πώς θα το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, το ξέρει η Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου. Πολύ ωραία ορθογραφία εδώ πέρα. Στο Vodafone.gr, κάθετος business.
4: Ναι, τέλεια, σούπερ.
3: Ξεχάσαμε καταλήξεις, ρήματα, άρθρα, αλλά...
4: Δεν πειράζει.
3: Το νόημα βγήκε. Vodafone Business, παιδιά, για την επιχείρησή σου.
4: Και όσοι οδηγούν αυτή την ώρα, είμαι σίγουρη ότι το άκουσαν με μεγάλη προσοχή.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τώρα ο Πράκτορ σηκώνει τον drone του, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης.
3: Έχει κίνηση ανεβαίνοντας από την Ηλίουπολη προς τον Καρέα και έχει κίνηση πηγαίνοντας στο ποτάμι από το σταθμό Λαρίσης Λένορμαν, ξέρω εγώ εκεί πέρα περίπου το ύψος, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα, αν βγαίνετε από την πόλη για να πάτε από το Χαϊδάρι και το Σχιστό προς το Σκαραμαγκά, θα έχει πρωινό μποτιλιάρισμα.
0: Okay,
3: φύγαμε! Ξεκινάμε.
4: Λοιπόν.
3: Σήμερα με.
4: Σήμερα με ρούξου! Λοιπόν, βλέπω τη λέξη, κλείστε τα αυτιά σας. Εγώ περιγράφω στον Αλέξανδρο και ο Αλέξανδρος εσένα. Εντάξει, έλα κοντά. Λοιπόν, κλείστε τα αυτιά σου.
3: Δεν ακούω, φοράμε τα
4: φακέλα. Να πω στον κόσμο.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, ανοίγω το φάκελο. Α, η λέξη είναι καλοκαιράκι. Γύρνα!
3: Ναι, έλα.
4: Λοιπόν, έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια.
3: Ιούνιος. Αύγουστος.
4: Τι είναι, γενικά τι είναι.
3: Καλοκαίρι.
4: Το
3: καλοκαίρι.
4: Περίμενε, μικρό.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, προχώρα. Φορτούνι.
3: Ναι,
5: έλα.
3: Ναι.
5: Δεν έχουν δουλειά οι δάσκαλοι τότε.
3: Τα Χριστούγεννα.
5: Όχι, πιο ζεστά. Φύγε από
3: το Πάσχα.
5: Πιο, λίγο ακόμα.
3: Το Αγίο Πνεύματος.
5: Όχι, λίγο ακόμα. Έλα, το αυτό που είπες.
3: Το καλοκαίρι.
5: Ναι, το μικρό.
4: Α, το καλοκαίρι. Είπε το μικρό.
3: Έλα ρε παιδιά.
4: Το καλοκαιράκι ρε παιδιά. Αυτή θα είναι η σημερινή μας.
3: Τι καιρό θα έχει.
4: Καλοκαίρι θα έχει. Τι θα έχει. 30 βαθμούς θα έχει. 3-5 μποφόρ θα έχει. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Δεν έπρεπε να την πεις τη λέξη.
3: Έλα
4: στον επόμενο γύρο θα είσαι καλό.
3: Χάσαμε.
4: Για το μικρό χάσαμε. Τι να κάνουμε αφού... Χτύπησε
3: λοιπόν,
4: το ωραία. Τέτοιο τώρα.
3: Λοιπόν, Νίκο Οικονομόπουλο.
4: Και εσύ αμέσω στο Πάσχα του Αγίου Πνεύματο. Όλα μα πήγε, όλε τι αργίε.
6: Κουβέντα μιλέ, με διέλυσε κι όμω δεν θέλω να κλε. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Δεν ξέρω, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, διαφωνούμε. Μισό λεπτό,
1: ρε παιδί. Έλα, ρίχτω, ρίχτω, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι, αν το κόμμα έχει.
0: Δεν μπορούμε να
1: ελέγξουμε
0: όνομα αγάπη, πώς θα κάνουμε το τέτοιο, το καταστατικό.
1: Τα βλέπεις γι' αυτό.
2: Γεια.
1: Δηλαδή, αν πολυμάνε τις ιδέες του επικοινωνιολόγου πριν το κόμμα βγει, τι να κάνει. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να τα συμφωνήσουμε μεταξύ.
0: Μα λάθος. Έχουμε αποπροσανατολιστεί, παιδί μου. Θέλουμε άλλη κατεύθυνση.
1: Το όνομα του κόμματος είναι σήμερα, λοιπόν, μετά από πολύ γέλιο που ξεκινήσαμε έτσι την ημέρα, αλλά είχαμε υπολογίσει, αλλά θα πάμε εκεί τελικά. Εάν κάνατε ένα κόμμα, τι όνομα θα του δίνατε?
0: Γιατί είναι και δύσκολο. Είναι το α... από το, μέχρι το ωμέγα. Ναι. Δηλαδή θα βρεις το ένα σωστό α, ναι, για να ξεκινήσεις σωστά. Δηλαδή αν δεν έχεις ωραίο όνομα,
1: πρέπει
0: πού θα
1: να
0: πας?
1: Βγάζει και νόημα.
0: Πρέπει
1: δηλαδή
0: να βγάζει νόημα,
1: πώς
0: να,
1: το λένε,
0: να είναι έξυπνο, ναι, να προκαλέσει έκπληξη. Ναι. Να,
1: α... Δηλαδή, συγγνώμη, ας πούμε, ο ρυθμός αλλαγής δεν σου αρέσει για τίτλος του, του δικού μας κόμματος. Ρυθμός αλλαγής.
0: Αχα.
1: Είναι ωραίο ο ρυθμός αλλαγής.
0: Αλλά εγώ επιμένω σε αυτό που είχαμε σκεφτεί αυθόρμητα οι δυο
1: μας. Και θα έχουμε και δικό μας ραδιόφωνο.
0: Το παπί. Παπί.
1: Παπί.
0: Παράταξη. Πανελλήνια. Πανελλήνια παράταξη ικανών. Παπί.
1: Το παπί είναι καλό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και έχουμε και σύμβολα εδώ πέρα τα παπιά.
0: Μπράβο, και μια και είναι και το σύμβολο στο παπί, θα βγάλουμε το παπί με σήμα τη Χίνα.
1: Είναι πολύ καλό το παπί. Ναι,
0: ναι.
1: Το βλέπω κι εγώ.
0: Ωραία, ο Ιάκωβος, το ChatGPT, τι μας λέει?
1: Το ChatGPT προτείνει το παπρό. Πανελλήνιο πρωινό μέτωπο.
0: Παπρό.
1: Ναι, παπρό. Φτούκα προ που λέμε, παπρό.
0: Okay, ναι.
1: Επίσης προτείνει το ρυθμό αλλαγής.
0: Και το άλλο μου πεις, ωραία. Κάτι για, και, ωραία, και τι ρόλους θα έχουμε?
1: Τι ρόλους θα έχουμε? Μας έχει βγάλει το ChatGPT ρόλους.
0: Τι θα είναι?
1: Μου λέει ο Βασίλης Φορτούνης στο κόμμα θα είναι υπουργός κυκλοφορίας καφέ και αυθόρμητων ατακών.
0: Okay.
1: Η Μπέτη Μαγκύρα, πρόεδρος του πρωινού συμβουλίου και υπουργός χαμού.
0: Σωστό.
1: Και η Αθηνά Αφαλίδου θα είναι υπουργός καιρικών δελτίων, θεάτρου και δραματικής ενημέρωσης. Μας έχει βάλει όλους εδώ.
0: Πολύ περιορισμένος ρόλος. Εμείς θέλουμε να είμαστε ηγετικές μορφές όμως.
1: Συμμαχία πολιτών, σύγχρονη πορεία μπροστά.
0: Τέλος
1: μαζί.
0: Πάντων.
1: Πολίτες σε ρυθμό. Πολίτες σε ρυθμό.
0: Πολύ μεγάλο είναι. Τι θα ψηφίσεις, πολίτες σε ρυθμό? Παπί, ναι, παιδί μου.
1: Παπί, θέλει.
0: Και
1: να
0: τώρα
1: πούμε,
0: μπορεί, επειδή το παπί να μοιάζει λίγο με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, μήπως να το βγάλουμε πίπα.
1: Δηλαδή, όχι, παιδί μου, δεν γιατί θα το πάμε πίπα.
0: Παράταξη.
1: Δεν μας κοροϊδεύουν. Δεν το καταλαβαίνεις ότι οι αντίπαλοι μας θα πατήσουν πάνω σε αυτό,
0: ναι,
1: για να
0: θα,
1: μας...
0: Αλλά δεν θα, δεν θα υπάρχει κάποιος που δεν θα το θυμάται.
1: Μα θα κάνουμε όνομα που
0: παράταξη,
1: θα πούμε...
0: Ναι, παράταξη ικανών. Προσώπων. Τι,
1: παράταξη,
0: πώς το είχαμε πει?
1: Είχες πει πανελλήνια παράταξη ικανών.
0: Ναι, αλλά το είχαμε
1: τώρα
0: κάνει μετά.
1: Τώρα τι θα το κάνουμε? Παράταξη ικανών πανελλήνια.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Όχι, το πίπα δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό σαν. Παπί. Παπί θα κρατήσουμε που παραπέμπει και στο παπί.
0: Εγώ έριξα.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Γι' αυτό σου λέω. Σιγά να μην πάρουμε
0: και το λένε.
1: Βέβαια μπορούμε να πάρουμε και την ίδια δάμου που ήταν και χθες το νύχτα με ρυθμό. Να πείτε ο Κύπες πώς θα είμαστε εμείς.
0: Εσείς τι είπατε άραγε, στείλτε το μας στο Viber
1: 6937 949 949. Έλα να γελάσουμε λίγο. Στείλτε μας αν κάνατε κόμμα, πώς θα το βγάζατε.
2: Πρωινό στο ρυθμό 949.

0: με Latin πρωινού ρυθμού και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ό,τι και αν πω, στο ρυθμό 949, Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Στο Πάμε Πρωινό είναι η ώρα που εμεί παίζουμε με τα παπάκια μα. Δηλαδή, ένα από εμά, ένα παπάκι, βουτάει κάτω από τη θάλασσα και εσεί βγαίνετε στον αέρα, οι αγαπημένοι μα μικροί φίλοι, για να μαντέψετε τι λέει, ποια φράση προσπαθεί να πει.
1: 2-10-68-35-7-22, γιατί κάθε μέρα εδώ στο Πάμε Πρωινό 7:50 το παπάκι πάει στην ποταμιά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Δημήτρη.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
1: Α, σούπερ, πας σχολείο τώρα?
2: Ναι.
1: Είσαι στο αμάξι δηλαδή?
2: Ναι.
1: Ωραία. Πω, πολύ καλά έκανες και μας πήρες τηλέφωνο, γιατί θα παίξουμε τώρα. Είσαι έτοιμος να στείλουμε το παπάκι για βουτιά?
2: Ναι.
0: Δημήτρη, να σου πω, ξέρεις πως παίζεται το παιχνίδι δηλαδή?
2: Ναι.
0: Τι κάνεις δηλαδή?
2: Μα το παπάκι βουτάει και μαντεύουμε τι λέει.
0: Υπέροχο.
1: Είσαι φανταστικός, φανταστικός. Πάμε.
3: Το παπάκι πάει, καλέ παπί.
1: Βούτα παπάκι και πες τη φράση να την ακούσει ο Δημήτρης.
4: Βρήκα μία μιλιά με πολλά μήλα.
1: Δημήτρη, άκουσες τι είπε?
2: Όχι.
1: Άλλη... Έλα λίγο πιο πάνω από το βυθό.
4: Βρήκα μία μιλιά με πολλά μήλα.
2: Τι πάλι με κοντήλα.
1: Τι, τι είπες Δημήτρη?
2: Πήγα ψηλά. Πήγα ψηλά.
1: Περίμενε. Θα ανέβει λίγο πιο πολύ στην επιφάνεια να το ακούσει καλύτερα.
4: Βρήκα μία μιλιά με πολλά μήλα.
2: Βρήκα μία μιλιά με πολλά μήλα.
1: Ναι, Δημήτρη, θα τρελόμουν αν δεν κέρδισες.
0: Δημήτρη,
1: γιατί είσαι φανταστικό!
0: Μα ήταν πολύ δύσκολο σήμερα.
1: Ήταν δύσκολο σήμερα και το παπάκι και πάει κάτω-κάτω στο βυθό και κρυφτήκε σε μια πέτρα.
0: Δεν κάθε μέρα λέει εύκολο το παπάκι. Γιατί. Να, ο Δημήτρης δεν είπαμε.
1: Τρόμαξε, ναι, λέω.
0: Ο Δημήτρης το βρήκε. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Ήθελα να πάει σινεμά ο Δημήτρης. Λοιπόν, Δημήτρη, κέρδισε διπλό εισιτήριο. Να πας να δεις όποια ταινία θέλεις στα Village Cinema, που είναι φανταστικά, που προβάλλουν τις ταινίες στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας. Με ποιον θα πας, Δημήτρη? Σκέψου το, έχεις χρόνο να το σκεφτείς.
0: Λοιπόν, καλό μάθημα, τα φιλιά μας. Ευχαριστούμε που ακούς και να ξαναπάρεις να παίξεις, εντάξει?
1: Βέβαια. Και όλα τα παιδιά που έμειναν στη γραμμή, να ξέρετε ότι θα βγείτε. Κάθε μέρα ένα παιδάκι βγαίνει, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Όλοι θα παίξετε.
0: Έχουμε εδώ πολύ κόσμο. Βέβαια. Και πολλά δώρα. Μέχρι το διάλειμμα με τον ντουέτο Νίνο και Τζοσεφίν. Τι κάνεις στο ρυθμό?
5: Τι κάνεις

0: Ζήσεις.
1: Λοιπόν, εκείνα και μετά άλλα, δώσαμε και το δώρο μας στο παπάκι, βρήκαμε και το όνομά μας, το παπί.
2: Ναι, για πες λες τώρα. Το θέμα λοιπόν σήμερα στο Viber μας στέλνετε στο 6937-949-949, έλα να γελάσουμε. Ήδη μας έχετε στείλει πολύ ωραία πράγματα.
1: Ακρονίμια.
2: Εάν κάνατε κόμμα, ναι, τι όνομα, τι τίτλο θα του δίνετε.
1: Η πλάκα είναι στα ακρονίμια, γιατί όπως είπες και εσύ, ρυθμός αλλαγής, πώς το είπαμε.
2: Ναι,
1: αυτά είναι ωραία, αλλά ρε παιδί μου δεν έχει πλάκα.
2: Στα ακρονίμια. Δηλαδή το παπί, εμείς είπαμε Πανελλήνια, ναι. Παράταξη ικανών.
1: Ορίστε.
2: Βγήκαμε μπροστά.
1: Και
2: έτσι.
1: Travel Fix ODF.
2: Oh,
1: να το και ένα ακρονίμιο. Αν τώρα η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, αυτό είναι η λύση. Το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπειρώμενη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από ginger, κόκκινο ginseng και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς υπνηλία και συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου.
2: Mm-hmm.
1: Διαλυματάκι.
2: Σούπερ, διαλυματάκι, γιατί
1: Πέτη
2: ακούω κάτι άλογα.
1: Έρχεται. Αμέσως μετά το διάλειμμα.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
17: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
19: Απλά και ανθρώπινα.
18: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
17: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
20: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Μόνος του, κάντο, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
21: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
21: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
21: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
0: Μα...
21: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: πρωινό.
1: Ψηφίστε πάμε πρωινό. Ψηφίστε ρυθμό 949.
0: Επιτέλους θα βρείτε τον προορισμό σας.
1: Είναι μαζί μας.
0: Η αφετηρία μας, η Μπέτη
1: Μαγκύρα. Έλα με φόρα. Ήρθα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είστε η Μαριάννα του Μασάτου και ο Μιλούς Χιλάκης μου.
1: Όχι, εμείς είμαστε μέσα στο κόμμα. Αυτή δεν μπορεί να πολιτευτούν.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε η του Μασάτου
2: μόνο
0: και ο
2: παρουσίαση. Αυτή τη στιγμή είστε η του Μασάτου και ο Χιλάκης που σας έχω δώσει όμως και ρόλο και τίτλο στο κόμμα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα.
1: Εμένα θα με βάλετε. Α, ναι.
2: Βέβαια.
0: Εσύ τι περίμενες, παρακάτω, παρακατ'
1: ανοίξει. Όχι, εγώ θέλω να γίνω υπουργός εργασίας. Υπουργός εργασίας. Θα με κάνεις υπουργό εργασίας αν ψηφιστώ.
2: Αυτό, για να σε κάνω κουκλό μου υπουργό εργασίας, πρέπει να πάρουμε την κυβέρνηση.
1: Βέβαια.
2: Εμείς κατεβαίνουμε σε κόμμα.
0: Εμείς πάμε να πάρουμε
2: ταπεινά. Πάμε βήμα-βήμα.
0: Ένα 3% να μπούμε στη Βουλή, κούκλα μου πρώτα.
2: Κούκλα μου, πρέπει να μπούμε καταρχάς στη Βουλή.
0: Και μετά θα φτιάξουμε κυβέρνηση.
2: Καλά, έτσι και κάνω κόμμα, μπαίνουμε Βουλή άνετα.
1: Καλά, είσαι καλά, εννοείται.
2: Καλά. Το τι αφήσεις έχω να κάνω με ολόσωμες φόρμες, τρασένιες. Πάνω σε άλογο.
0: Συγγνώμη.
2: Με την αστεία θα βγαίνω.
0: Με την αφήσα ξεκινάμε. Με την πρώτα πρέπει να δούμε την πορεία μας, το όραμά μας και αυτά και μετά οι αφήσεις.
2: Τη γραμμή μας. Τώρα θα σκεφτώ το όνομα.
1: Πρέπει να βρούμε και την πολιτική γραμμή μας. Τη γραμμή πρέπει να βρούμε.
0: Αυτό ψάχνουμε.
2: Πίπα, μ' αρέσει του Φορτούνη.
0: Πίπα.
2: Φορτούνη, τα αρχικά τι είναι?
0: Δεν ξέρουμε, βρήκαμε το όνομα.
2: Είσαι αντιπρόεδρος με Φορτούνη.
1: Επανελλήνια παράταξη κανόν.
0: Πανελλήνια παράταξη κανόν αναγραμματισμένη.
2: Πανελλήνια ικανή.
1: Πανελλήνη ικανή.
0: Πάντα ικανή, πάντα αρεστή. Ξέρω εγώ, κάτι παιδί μου.
1: Πάντως σίγουρα οι ακροατές μας θα μας ψηφίσουν. Αυτό το έχουμε
2: πάντα. Πάντα ικανή, πάντα αρεστή μ' αρέσει.
1: Πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
2: Πάντα ικανή, πάντα αρεστή μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Τόσο πολύ σ' αρέσει.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
1: θα το βάλουμε. Τι, θα κολλήσουμε.
2: Γιατί να κάνει πανελλήνη, παράταξη, βιβλία.
0: Και έτσι
2: πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
0: Και όταν θα βγαίνει.
2: Τέλειο.
0: Μπράβο, και όταν θα βγαίνει θα είναι.
2: Θα κρατάω και μία πίπα στο. Μακριά. Λέ, αυτή με το τσιγάρο.
0: Ναι, πού πήγε το μυαλό σας?
1: Ναι, καλέ, αυτό λέω, εννοείται.
2: Πάει το μυαλό σας.
1: Όχι, εγώ το έκανα εικόνα. Με την...
2: Για να είμαστε όλοι chic όταν καπνίζουμε.
1: Ναι, και άκου εδώ, αυτό θα είναι ο ήχος του κόμματος.
2: Έτσι θα βγαίνω.
1: Ναι.
2: Θα κρεμιέμαι από πάνω, θα κατεβαίνω. Πάνω, θα
0: ακούω
2: γερανούς εκεί στο Σκαραμαγκά που κάνουμε και τα γυρίσματα.
0: Μπράβο.
2: Εκεί θα τις κάνουμε τις τον κόσμο που θα κάνουμε
0: τις
2: συνελεύσεις, τις
0: συγκεντρώσεις.
2: Συγκεντρώσεις.
1: Και την παρουσίαση
2: και
1: του
2: θα με κατεβάζει ένας γερανός.
1: Ναι. Λοιπόν, η Μαγκύρα ψήθηκε πιο πολύ από όλους.
2: Βέβαια, εγώ
1: τέτοια
2: δώσ' μου. Θεία μου δώσ' μου εμένα, αγάπη μου. Εγώ θέλω θέμα. Το θέμα μετά εγώ θα στο κάνω κουκλίστικο.
1: Καταπληκτικό θα είναι.
0: Ωραία, το έχουμε τώρα.
2: Ωραία.
0: Εδώ.
2: Όμως, η αντίθεσή μας ποια θα είναι?
1: Ποια?
2: Ότι κατά βάθος είμαστε άνθρωποι λαϊκοί. Δηλαδή,
1: ναι,
2: θα είμαστε όλοι γκράντε.
1: Ναι.
2: Θα ντύνεται ο καθένας όπως γουστάρει.
1: Έχουμε και λαϊκό πνεύμα. Βέβαια.
2: Εμείς δεν θα τρώμε καναπεδάκια και τέτοια.
0: Θα κάνουμε μια
2: ιστορία. Θα τρώμε κοψίδια από διβάρι.
0: Μπράβο. Θα
2: δηλαδή στις συγκεντρώσεις μας θα ψήνουμε εκεί, θα γίνεται της κακομοίρας.
1: Μη σου πω και γουρνοπούλα.
2: Και ποιον θα φέρουμε πάντα να τραγουδάει?
1: Ποιον?
2: Την Εφη Θόδη.
1: Βαϊμπάρο, βαϊμπάρο.
2: Έτσι. Δηλαδή θα ξεκινάμε γκράντε, αλλά θα καταλήγουμε λαϊκά γιατί από εκεί προερχόμαστε.
0: Έτσι και σαλόνια και αλόνια.
1: Παιδιά, είμαστε κυβέρνηση, όχι δεν
0: καταλάβαμε.
1: Είμαστε κυβέρνηση, παιδιά, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Παιδιά, έχουμε βγει ήδη τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
2: Εμείς καλά έχουμε φτάσει Βουλή τώρα.
1: Καλέ.
2: Κάτσε τώρα, πρέπει να βρω ποιους θα βάλω.
1: Για γράφε.
0: Λοιπόν, αυτό θα σκεφτούμε. Οπότε, όσοι άνθρωποι μας στέλνουν πιθανά ονόματα παρατάξεων που θα φτιάχνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, εμείς θα βρίσκουμε τη σύνθεσή μας.
1: 6-9-37-9-49-949. Αν κάνατε κόμμα, τι όνομα θα του δίνατε? Περιμένουμε. Μεγάλη φαντασία θέλουμε. Για πάμε.
2: Έτσι. Για στείλτε λοιπόν. Η ώρα έχει όλα στη φόρα. Έρχονται. Έχει μαζέψει εδώ η Αθηνούλα μας. Πράγμα. Κόντρες,
1: κόντρες, κόντρες.

0: Αγάπη μου, με γεια σας. Εμείς κυβέρνηση είμαστε ήδη.
1: Μπράβο.
0: Και θα έχουμε και δικό μας κανάλι για να μας υποστηρίζει. Κουτσομπολίστικο.
1: Α, νόμιζα πολύ.
0: Και εκεί θα τα βγάζουμε όλα στη φόρα.
2: Όλα. Θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φόρα.
4: Όπως κάνω εγώ εδώ στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα 8 και 10 όλα στη φόρα, παιδιά.
0: Τι?
4: Έχει γίνει μεγάλο μαναφού.
0: Τι, είπες.
4: Παιδιά, γιατί τέτοιοι τσακωμοί, γιατί τέτοιες εντάσεις.
0: Γιατί νούμερα δεν έχει, οπότε ό,τι μπορεί κανείς.
4: Είχε πάει κάπου καλεσμένη η Ζήνα Κουτσελίνη.
0: Ναι.
4: Και τη ρώταγαν διάφορα πράγματα. Επειδή μου ξέρεις, εκεί που κάθονται για να κάνουν δηλώσεις στην κάμερα.
0: Κλασικά.
4: Τι ρωτάει λοιπόν μια κοπέλα.
0: Η Ζήνα πάντα βγαίνει τέτοιο καιρό.
4: Ναι,
0: και
4: καλά.
0: Σωστά. Δίνει πόνο γιατί τώρα ανανεώνει πάντα
1: είναι
0: το συμβόλαιό
1: τη.
0: Ναι, δίνει το ετήσιο. Πάντα δηλαδή. Όχι ότι δεν πηγαίνει και τον υπόλοιπο χρόνο, απλά εκεί την άνοιξη βγαίνει πιο πολύ.
4: Ναι. Ρωτήθηκε τέλος πάντων για την χρονιά αυτή. Λέει, κρίνεται ρε παιδί μου, μια χρονιά αν είναι κακή για έναν παρουσιαστή το τηλεοπτικό του μέλλον και αυτά. Λέει, ποιο, από πού είστε εσείς που ρωτάτε?
1: Όχι, έχει σημασία.
4: Λέει, από τον Αντένα, από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Λέει, άρα ο Γιώργος Λιάγκας ξέρει, λέει, πως αν κάνεις μια κακή χρονιά, όπως έχει κάνει και αυτός φέτος, λέει, και εγώ έκανα μια κακή χρονιά και άφησε υπονοούμενα. Και το έπαιξε ο Γιώργος Λιάγκας αυτό στην εκπομπή και στενοχωρήθηκε. Στη λίστα, λέει, και στο Σύλλογο Αιμονικών που έλεγα τόσο καιρό, προσθέθηκε σήμερα, λέει, και η Ζήνα Κουτσελίνη.
1: Γιατί έχει ξαναπεί η Ζήνα Κουτσελίνη άσχημα.
0: Για άλλους,
4: όχι, έχει
1: φτιάξει
4: άλλοι. Έχουν πει άλλοι για τον Γιώργο Λιάγκα. Καλά. Ο Γιώργος Λιάγκας, συγγνώμη, θα το πω, υπάρχουν αιμονικοί που κάθε
1: συμφωνώ απολύτως και υπάρχουν. Απλά η Ζήνα Κουτσελίνη, λέει, επανειλημμένο, η κυρία Ζήνα Κουτσελίνη, περίεργα πράγματα.
4: Την έβαλε χθες με αυτό που είπε. Με στεναχώρησαν, λέει, αυτές οι δηλώσεις, γιατί βγάζει έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη.
1: Κατευθείαν με μία φορά από το
4: είπε. Εγώ δεν έχω, λέει, κάνει κακή χρονιά. Εσύ έχεις κάνει, τη λέει. Άλλα νούμερα μάλλον βλέπουμε. Εγώ έχω κάνει μία μέτρα και καλή χρονιά. Αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος, λέει. Είναι δεύτερη μαζί με μια άλλη εκπομπή. Δεδομένο, λέει, και του μέσου όρου του στο σταθμό τον οποίο δουλεύω, είναι μια καλή χρονιά για μένα. Στεναχωρήθηκε που το γύρισε στον Γιώργο Λιάγκα.
1: Έχει δίκιο ο Λιάγκα. Δεν είναι και πολύ άσχημη χρονιά. Εντάξει, μια χαρά είναι.
4: Ναι, καλά. Εχθές, ας πούμε, ήταν πρώτος.
0: Ναι, θέλω να σου πω, στο γενικό του όρο δεν πήγε πρώτος, ας πούμε.
4: Ίσως όχι και δεύτερος. Το ότι έρχεσαι δεύτερος, δεν ξέρω, για να πει εκείνος ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος.
0: Νομίζω ότι στα νεανικά κάτι είπε. Δεν θυμάμαι τώρα τι είπε, το διάβασα, αλλά δεν θυμάμαι.
4: Αυτό που ήταν η ένστασή του είναι ότι από τη στιγμή που σε ρωτάνε κάτι εσένα, γιατί να το γυρίσεις σε μένα, γιατί να βάλεις και εμένα μέσα σε αυτό.
0: Σωστό και αυτό.
4: Δεν
0: σωστό
4: έχει άδικο σε αυτό που, σε αυτό που είπε.
0: Τσατίστηκε. Γιατί της είπανε. Να σου πω κάτι. Όταν όντως δεν έχεις μια καλή χρονιά, όπως η Ζήνα, ας πούμε, έτσι. Γιατί να μην το παραδεχτείς?
4: Ναι,
0: δεν
4: καλά.
0: Κρίνεται ένας παρουσιαστής.
4: Όχι,
0: για μένα.
4: Αυτό είπε. Ότι
0: από την κακή
4: αυτό
0: χρονιά.
4: Αυτό ακριβώς είπε. Ότι δεν κρίνεται ένας παρουσιαστής.
0: Δεν πρέπει να κρυθεί και από την καλή.
4: Το ίδιο είπε και ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Αυτό. Τον κρίνει ως παρουσιαστή. Και σε αυτό που κάνει ο Λιάγκας είναι πολύ καλός.
4: Ναι, ναι, καλά, δεν το συζητάμε.
0: Αν τώρα μπορεί το πλαίσιο του να μην είναι το σωστό, να μην ταιριάξανε οι χημίες.
4: Θα διαφωνήσω. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ φέτος το. Η παρέα αυτή, επειδή βλέπω πάρα πολύ, κάθε μέρα βλέπω όλες τις πρωινές εκπομπές. Εγώ πιστεύω ότι ταιριάξανε φέτος.
0: Ταιριάξαν, αλλά δεν μπορεί να μην είναι τόσο. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, να μην είναι τόσο δυνατό. Κατάλαβες.
4: Αυτά, παιδιά, τώρα ξέρετε πώς είναι.
0: Αυτό σου λέω, είναι οι χημίες.
4: Ναι,
0: είναι πολλά.
4: Δηλαδή, τι να πει και ο Κώστας Τσουρός, που ξεκίνησε με όλες τις προδιαγραφές να κάνει μια επιτυχία.
0: Διάλεξε
4: έτσι και με μεγάλα
0: μπάτσα. Τους συνεργάτες. Αυτά δεν
4: βγήκε. Ο άνθρωπος έχει ακούσει και τα 1002. Δηλαδή, δεν του φτάνει, ας πούμε, που δεν είχε καλή χρονιά. Κάθε μέρα απασχολεί. Και
0: ωραία
4: τώρα
0: η ατάκα που είπε χτες.
4: Ναι.
1: Τι είπε?
0: Πες,
4: λοιπόν, βγήκε χθες χωρίς τραγούδι. Παρεξηγήθηκε πάρα πολύ.
1: Απλή
4: στη Μούγκα,
1: στεγνή,
4: λέει, σήμερα, παιδιά, δεν βάλαμε.
1: Σαν έρθει η Πέττη Μαγκίνα και να μην βάλαμε εμείς κανένα τραγούδι. Δεν
4: και λέει,
1: αυτά.
4: Στη Μούγκα σήμερα, παιδιά, δεν βάλαμε τραγούδι γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε.
1: Ποια?
4: Οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλους. Δεν πειράζει, λέει, παιδιά, λέει, κάντε λίγη υπομονή. Αυτή η εκπομπή τελειώνει την Παρασκευή. Κάτι που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα να γίνει.
0: Ωραία, μπιχτή. Αλλά γιατί να το πει.
1: Έρχεται κάποια στιγμή που μαζεύει και μετά θε να βγει και να το πει, κατάλαβε. Γιατί τώρα αυτό, έτσι όπως το έκανε όλο, χωρίς μουσική και με αυτό το σχόλιο, ήταν σαν να ήθελε να το πει.
4: Η αλήθεια άκου είναι ότι έχει ακούσει πολλά.
0: Πώς, ναι, αλλά το πώς θα το πεις έχει σημασία. Mm. Δηλαδή, σου έχει κάτσει και θες να το πεις, εγώ θα έβγαινα βάζοντας τέρμα μουσική.
1: Τέρμα, ναι.
0: Πάρα πολύ χαρά και θα έλεγα, παιδιά, η στιγμή που όλοι περιμένατε και ευχόσασταν έφτασε. Τελειώνουμε την Παρασκευή. Αυτό Εμένα με βάζει από πάνω. Ενώ αυτόν τον βγάζει πικραμένο.
4: Να σου πω κάτι όμως. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ευχόντουσαν να μην πάει καλά η εκπομπή του Κώστα Τσουρού.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν
4: δεν
0: άνθρωποι που ευχόντουσαν.
4: Ότι
0: αλλά ότι άκουγε τα εξαμάξεις. Ότι δεν κάνει
4: αυτό,
0: νούμερο.
4: Ναι,
0: ότι δεν κάνει νούμερο. Δεν κάνει νούμερο. Και έφτασαν
4: έχει
0: να πούνε
4: δίκιο.
0: Βγάλτε, τραβήξτε την πρίζα.
4: Αλλά,
0: εντάξει.
4: Αλλά εχθές, ας πούμε, αυτοί που σχολίασαν αυτά. Δηλαδή με τον τρόπο που φωτογράφιζε το πάνελ της Κατερίνας Καινούργιου.
1: Α, ναι.
4: Ναι. Γιατί εκείνοι το σχολίασαν με αυτόν τον τρόπο που απάντησε. Α, όμως
0: ναι,
4: στην προκειμένη περίπτωση.
0: Την πρίζα δεν το είπε.
4: Όχι, όχι. Αυτά, αυτά ήταν τα βαριά.
1: Το θέμα είναι τι λέει το κοινό. Εχθές, όχι τι λένε οι
4: εχθές
1: η
4: Κατερίνα Καινούργιου δεν είπανε κάτι το οποίο.
0: Μπορεί
4: πούμε,
0: το κανάλι να κάνω μηδέν και να δεν με κρατήσει. Ή του ζώου τραβά.
4: Ναι, άστο τώρα ο άνθρωπος δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, συνεχίζω, παιδιά, για να σας πω ότι η Ταραϊάννα Ανανία έδωσε κάποιες δηλώσεις. Εγώ δεν ήξερα ότι βλέπει οράματα. Βλέπει οράματα, παιδιά.
0: Τι βλέπει?
4: Βλέπει, ας πούμε, οράματα εκεί που κάθεται, λέει. Βλέπει κάποια οράματα για το τι θα γίνει.
0: Α, όχι μέλλον και τέτοια.
4: Όχι. Τη ρώτησαν πώς σας φαίνεται που όμως αυτά που λέτε για τους διαλογισμούς και τα οράματα τη σχολιάζουν στα social αρνητικά. Και λέει, εγώ, παιδιά, βλέπω οράματα και θα κάθομαι να ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social.
0: Γέλασα πάρα πολύ που το είδα, να ξέρετε.
4: Και εγώ το γέλασα όταν έδωσα τίτλο.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Δεν διευκρίνησε τι
1: ώρα τα βλέπει. Και πότε τα βλέπει, υπό ποιες συνθήκες.
0: Ναι. Αν νόμιζε εσύ θες πρωί, μεσημέρι, απόγευμα.
4: Εσύ θέλεις να σου πει γιατί σε μασάει φυλαδάφτη σαν την πυθία. Και τα λέει. Ναι. Λοιπόν,
1: και
4: σε περίπτωση που ψάχνετε για δουλειές έτσι καινούργιες και θέλετε ιδέες, η Σοφία Καρβέλα κάνει μια πολύ ωραία δουλειά τώρα. Κάνει σε Ντίνη μέσω Skype.
0: Α,
4: ναι. Δηλαδή παίρνεις με μία. Πληρώνεις 750 δολάρια την ώρα.
1: Έτσι,
4: 750 δολάρια την ώρα πληρώνεις και βγαίνει η Σοφία Καρβέλα και παρακολουθεί όλη την ντουλάπα. Σου προτείνει τι να φορέσεις, τι συνδυασμούς να κάνεις.
0: 4,50 αν δεν έχεις 7,50, μισή ώρα.
1: Και άμα δεν έχεις καλό κινητό, τι δεν μπορεί να το καταλάβει.
4: Ποιος
0: δεν έχει
4: τώρα
0: πια καλό κινητό και σε όλη
1: την ώρα. Έχεις να δώσει 750 ευρώ σε μια ώρα.
4: Είναι καλά αυτά τα χρήματα, Μπέτη, εσύ που συνεργάζεσαι με ενδυματολόγους και με ανθρώπους, ας πούμε.
0: Για Ελλάδα είναι πολλά, αλλά για Αμερική
4: είναι
0: τελείως άλλα τα ποσά, βεβαίω.
1: Επειδή εμείς λοιπόν έχουμε ψηλά στάνταρ.
0: Εμένα μου αρέσει να ξέρετε
1: μας
0: η Καρβέλα το πώς δίνεται.
1: Πολύ ωραία, ναι, αλλά είναι ακριβό αυτό το 750 από μακριά να σου πει.
0: Άλλο στην Ελλάδα, αγάπη μου, στη Νέα Υόρκη μια τρύπα να νοικιάσεις 3.500 ευρώ.
1: Για το κόμμα μας θα την προσλάβουμε.
4: Ναι, ναι, ναι. Α, το μπράβο. Θα την παίρνουμε τηλέφωνο για να μας δώσει στιλιστικά. Πρέπει να έχουμε μια κοινή πορεία. Λοιπόν, φανταστική ιδέα. Μπράβο.
0: Θα ντύνεσαι και εσύ δηλαδή.
4: Βέβαια, τι θα ντύνομαι εγώ, γδίτη, θα βγαίνω. Τόσο το θέλετε.
0: Γενικό γραμματέα.
4: Για το κόμμα να γνωρίσω.
3: Ψάχνει την Αθήνα.
1: Πάμε ραντάρ.
3: Πρώτο στοιχείο.
1: Ραντάρ να δώσουμε λεφτά, παιδιά, γιατί σήμερα είναι 450 τα ευρώ.
4: Φτάσαν 450.
0: Φίλε, πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Και δεν θέλω να πάθουμε την ήττα, να μην το jackpot να πάει μέχρι άπειρο.
4: Ακούστε προσεκτικά τώρα.
1: Λοιπόν,
4: πρώτο στοιχείο.
1: Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε σήμερα κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80. Δηλαδή από το 1980 μέχρι και το 1989.
4: Σούπερ.
1: Εντάξει.
4: Οκ. Okay.

0: Μπαμ, τώρα θα πούμε. Τώρα είναι που
1: είμαι
0: θα
1: πολύ
0: γίνει χαμός. Λοιπόν, ναι. Η Τζίνα λέει, στο, είμαστε στο, για πες, έτσι.
1: Ναι, στο
0: ζητήσαμε
1: κόμμα.
0: Λοιπόν να φτιάξουμε το δικό μας, ο καθένας το δικό του κόμμα, με αρχικά, ειδικά αρχικά.
2: Μπράβο.
0: Είμαστε άμεσα, λέει, στο Πάστα. Πανελλήνιος, σύνδεσμος τρομερών αδιφάγων.
1: Ωραίο είναι το Πάστα. Το ακούω.
0: Και στο κόμμα.
2: Και γλυκό.
0: Κίνημα οπαδών μεσημεριανού ύπνου. Είναι στο δίλημα. Αλλά το ύπνου είναι ύψιλον. Το κόμμα πώς το βγάζει.
2: Για να μην...
0: Εντάξει. Κίνημα οπαδών μεσημεριανού.
2: Πέφτω σε κόμμα.
0: Ναι, αλλά δεν βγαίνει από τα αρχικά η τέτοια, η υπεξήγηση. Λοιπόν, Δημήτρης. Το όνομα είναι ένα.
2: Τι?
0: Παπάρι. Oh. Πανελλήνια παράταξη ρημαγμένων. Θα πάρει με ήττα. Συγγνώμη, έπρεπε να το πω εξ αρχής.
2: Α, ωραία. Αυτό μ' αρέσει.
0: Μ' αρέσει και το πορνό.
2: Τι?
0: Πορεία νέας οικονομίας.
1: Α, ωραία.
0: Πορνιό. Πορνό.
2: Αισιόδοξο.
1: Και εκεί θα, οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια στην Ελλάδα.
0: Τώρα αυτό θα το βγάλετε εσείς στο...
2: Κερδοφόρο και αισιόδοξο.
0: Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Μεμονωμένη. Βάλτε.
1: Μεμονωμένη. Μη.
0: Αντιδραστική.
1: Αλφα.
0: Λαϊκή.
1: Λάμδα.
0: Αντικομφορμιστική.
2: Μαλά.
1: Αλφα. Μαλά.
0: Κίνηση.
2: Κ.
1: Κ.
0: Ανατροπής.
2: Μαλάκα.
0: Ναι, έτσι. Μπράβο.
2: Μαλάκα.
0: Έξυπνος.
1: Μαλάκα.
2: Μαλάκα. Τελεία. Λα. Κα. Τελεία. Κα.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό.
2: Πολύ άρεσε.
1: Σίγουρα θα ψηφιζότανε.
2: Νομίζω κερδίζει. Με διαφορά.
1: Απλά υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα.
2: Τι?
1: Αυτό το κόμμα είναι ήδη στη Βουλή. Και μάλιστα με μεγάλο αριθμό.
0: Και δεν το ξέρει.
1: Ναι, θέσε.
0: Και έχει και πλειοψηφία.
1: Το είναι.
3: Παπαρατσέγκο. Κάπως έτσι.

0: Δέσποινα Βανδύ, όλα οδηγούν σε σένα. Ωραίο τραγούδι και για τίτλους αρχής της παράταξής μας. Όλα οδηγούν σε εμάς, εντάξει,
1: ναι,
0: και σε εσάς.
1: Ναι.
0: Και σε εσάς. Και όλα οδηγούν στα 50 χρόνια του Μασούτη, δηλαδή που τον αγαπάμε και κάθε μέρα είναι μαζί μας και μας φέρνει σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν και κερδίζουν όσο τρέχει ο διαγωνισμός iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους από τη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Με κάθε αγορά με τη Mastercard παίρνουμε συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε στα καταστήματα Μασούτης και στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα φύγουμε τώρα για λίγα λεπτάκια να κάνουμε ένα μίνι διαλυματάκι, να πάρουμε έτσι μια ρουφιξιά καφέ, ναι, να στανιάρουμε και επανερχόμαστε με κίνηση, καιρό και έρχεται και η Μαντάμ Μπακίρα. Δεν θέλω να ξεχνιέστε. Και εννοείται ότι θα είναι και στο κόμμα μας. Η Μαντάμ Μπακίρα.
2: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
3: Κολλημένο στην Κηφισία.
2: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
3: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
4: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Yeah, είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Okay.
13: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Πάμε!
19: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
25: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομπο. Δέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο MyOdos App τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε χρονό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και έχω να σας προστατεύσω από πολλά ιούς, χάκερ, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που μπορεί να απειλεί την επιχείρησή σας. Όμως μπορείτε να την προστατεύσετε. Πώς? Με το Vodafone Business μπορείτε, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακαλύψτε λοιπόν τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σας επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Γιατί τέτοιοι είμαστε εμείς, σας προστατεύουμε και σας ενημερώνουμε. Τι γίνεται λοιπόν στους δρόμους, Φορτσιόνες?
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Τι γίνεται με τον δρόμο σου και πες μας για τους δρόμους της πόλης.
6: Λοιπόν, έχει τόσο κίνηση σαν να έχουμε εμείς το δικό μας κόμμα συγκέντρωση. Δηλαδή, έχει κλείσει όλη η παραλιακή από το Φλίσβο μέχρι να φτάσετε στον Πειραιά, όλο το ποτάμι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανεβαίνοντας, και αν μπαίνετε στην πόλη και είστε στην Λεωφόρο Αθηνών, Καβάλας αλλιώς, από το Χαϊδάρι περίπου πριν τη Θιβόνα αρκετά μέχρι τα Κτέλ έχει ποτηλιάρισμα. Το κέντρο είναι πυγμένο, η άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι, η κόμβη της Αττικής Οδού στη Μεταμόρφωση και Γέρακα εκεί πέρα. Επίσης, αυτά. Καλή υπομονίτσα.
7: Ο καιρός
6: σήμερα. Παίξουμε.
5: Έλα, παίζουμε. Κλείστε τα αυτιά σας.
4: Ναι, κλείστε τα αυτιά σας.
5: Λοιπόν, ξεκινάω με Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, σήμερα ο καιρός θα έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία το μεσημέρι. Θα έχει 3 με 5 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Άρα τι είναι?
8: Ηλιόλουστος.
5: Άλλο. Όχι κακός.
8: Καλός.
5: Μπράβο. Βασίλη.
8: Τώρα...
5: Έλα.
8: Έλα. Λοιπόν, όταν κάνεις κάτι σωστά, είσαι... Τι είσαι σε αυτό?
6: Κούκλος. Όχι, έξυπνος.
8: Όχι, είσαι ικανός, ρε παιδί μου.
6: Ναι, είμαι καλός.
5: Μπράβο. Μπέτη.
6: Μπέτη.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, έχουμε όλοι από έναν.
4: Α, εγκέφαλο.
6: Πιο κάτω.
4: Λαιμό.
6: Πολύ πιο κάτω και πίσω.
4: Ποπό.
6: Ναι, ναι, αυτή η λέξη χωρίς άλλο φωνή είναι.
4: Oh.
6: Ο καιρ...
4: Καλός.
5: Καλός, παιδί μου.
6: Ναι.
5: Μπράβο. Μαντέλησε η Φορτούνη. Μαζική και ψυχή μέχρι να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός σήμερα. Πώς με πήγες από τον κόλο στον καλό? Αν είναι δυνατόν.
6: Έτσι θα μας το κάνει και η Μαντάμ Μπακίρα σε λίγο.
5: Έρχεται η επικοινωνιολόγος του κόμματος.
4: Την είδα, κατεβαίνει τις σκάλες. Καθίστε την καλοπιάσω να μας βοηθήσει στο κόμμα. Εσείς καλέστε 210-68-35-722.
9: Γιατί άλλο πέπει, άλλο πρέπει, κι άλλο κορίτσι καθώς πρέπει.

0: Πω, υπέροχη η Ριέλινη. Εδώ και. Εγώ και τη Ρία έλεγα.
1: Εγώ τη βλέπω φουντωμένη. Καλώς τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Good morning, good morning, hello.
0: Good morning.
1: Very furious, very furious.
4: Βιάζεστε γιατί?
1: Because I have a lot of business to do, a lot of stuff to do. It's May.
4: Έχει πέσει
1: Everybody
4: δουλειά.
1: Is talking about their next job in
4: ναι.
1: TV.
4: Ναι.
1: And everybody is calling me to make a coach to as a life coach.
4: Α, μιλάτε με τους μεγάλους παρουσιαστές.
1: Ναι, μιλάω με τον Γιάνκα, μιλάω με τη Ζήνα, μιλάω με την Φέη, μιλάω με τους πάντες. Τι θα κάνουν του χρόνου.
4: Με τον Αλέξη Τσίπρα εσείς τον κουράρετε?
1: Όχι βέβαια.
4: Α.
0: Όχι βέβαια.
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλιώς δεν θα
1: έκανα εγώ αυτό
0: όνομα.
1: Το επικοινωνιακό τέτοιο που έγινε.
0: Ατόπιμα.
1: Τι, ατόπιμα.
4: Δεν ήταν καλά ατόπιμα. Τα πράγματα.
1: Όχι βέβαια.
4: Δεν σας άρεσε το όνομα του κόμματος Ελλάς.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι έξυπνο.
4: Ναι.
1: Αλλά μπήκε στο Twitter να δεις τι γράφουνε.
4: Τι γράφουνε.
1: Γιατί δεν το έκανε Έλεος.
4: Α, μπράβο, ναι. Το Έλεος θα ήταν.
0: Και γαδά είπαν και διάφορα.
4: Εμείς τώρα έχουμε εδώ με την Πέττη και ναι. με τον Βασίλη.
1: Το Ελλάς επίσης θα μπορούσε να σημαίνει και ελληνικά λαμόγια.
4: Ναι, θα μπορούσε.
1: Ελάμ. Ελάμ έπρεπε ναι. να το κάνει, όχι Ελλάς. Ελάμ.
0: Okay.
4: Έχουμε μία σκέψη να κάνουμε το δικό μας κόμμα. Αν χρειαστούμε βοήθεια, είστε διαθέσιμοι ή είστε σαν τη Σοφία Καρβέλα που θα δώσουμε 750 ευρώ την ώρα.
1: Καλά, τζάμπα δεν θα το κάνω. Η δουλειά μου είναι
0: αυτή. Για να μην κάνουμε και εμείς τα ίδια λάθη.
1: Θα κάνω μια πολύ καλύτερη τιμή, γιατί σας συμπαθώ και είμαι και μέρος σου.
0: Δεν θέλουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη γι' αυτό με τον Αλέξη. Οκ.
4: Ωραία, άρα σας έχουμε στα υπόψη.
1: Βεβαίως, θα
0: συζητάμε.
1: Κάνετε κόμμα.
4: Ναι, Μπέττη είχε.
1: Μπέττη, θα κάνεις κόμμα. Έτσι λέμε, Μαντάμ Μπακίρα. Ναι. Είναι καιρός να βγούμε και εμείς στη Βουλή. Ναι. Έχουμε και εμείς φωνή, να πούμε και εμείς τι
4: πράγματα.
1: Θέλουμε. Πέντε πράγματα, ναι. εν πάση περιπτώσει. Πάρα πολύ καλή ιδέα. Ναι. Λείπει αυτό. Λείπει το fashion κόμμα.
4: Το fashion.
0: Καλά,
1: ήταν...
0: πώς το βγάλω.

0: αφρολαϊκό μοντέρνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο. Μπράβο, φύγαμε.
0: Ρίχτω. Nailed it. Are you gonna nail it or not? Ποιον έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
3: Είμαι η Αλέξια.
0: Αλέξια, θα ψηφίσεις το κόμμα των παιδιών?
3: Εννοείται.
0: Μπράβο, κοπέλα. Η πρώτη υποψήφια εδώ έχουμε, την πρώτη ψηφοφόρο.
1: Φανταστική.
0: Η πρώτη ψηφοφόρο.
3: Θα μαζέψω και το σόι όλους.
0: Έτσι, κόκλα μου, θα σκίσουμε. Θα πάρουμε όλη τη βολή. Θα πάρουμε την πλειοψηφία. Θα γίνει με καλό.
2: Να μαζεύουμε υπογραφές. Πάμε.
0: Μα να φω και θα γίνει. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
3: Για πάμε.
0: Ξεκινάω. This summer I want to party, nothing to think of. This summer I know I will meet the one I will fall in love with.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να
0: διασύ. Ναι. Να σου πω κάτι. Είσαι καταπληκτική. Και τέτοιους ψηφοφόρους θέλουμε. Ξέπλους.
1: Βέβαια, φανταστική.
0: Γάτα είσαι, γάτα.
2: Κέρδισες δύο πίτσες από την Pizza Fan.
1: Δεν το είχα βρει. Λοιπόν, παιδιά, φιλοξενούμε συχνά νέα της Pizza Fan. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν. Εδώ και χρόνια είναι σταθερός χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής, που προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Για το 2025, μπράβο, η Pizza Fan, να ξέρετε, υποστήριξε πάνω από 2.700 εκδηλώσεις εκπαιδευτικών και αθλητικών συλλόγων. Και εσύ κέρδισες δύο πίτσες φαν Bianca al Forno 10 τεμαχίων, φίλοι.
0: Αλέξια, μπράβο, κούκλα μου! Να περάσεις τέλεια και να σου πω, τώρα πάρε τις πίτσες και μόλις βγούμε κυβέρνηση θα μοιράσουμε και άλλα καλύτερα πράγματα.
3: Θα βγαίνω στις πλατείες.
0: Έτσι, μπράβο!
1: Είναι φανατισμένη. Μας θέλει.
0: Θέλει προσκλήσεις, πάρτο. Θέλει και πείμα, πάρτο. Θέλει παιχνίδια, πάρτο. Θέλει λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω.

0: Πώς να το εξηγήσω αυτό που μας τραγούδησε μόλις ο Νίκος Βέρτης.
1: Απλά λόγια, ελληνικά.
0: Απλά ελληνικά, ναι. Να σας τα πω.
1: Και τι είναι αυτή η μουσική που έχεις βάλει από κάτω?
0: Είναι παραδοσιακή ταϊλανδέζικη.
1: Γιατί, θα μας πας στη Ταϊλάνδη?
0: Ναι. Γιατί έχει και ωραίο φαγητό.
1: Ναι.
0: Και γιατί έχω ένα θέμα με τους αστυνομικούς της Ταϊλάνδης, οι οποίοι έχουν παράδοση και να κάνουν το εξής. Όταν θέλουν να επιλύσουν και να συλλάβουν κάποιους συγκεκριμένους εγκληματίες, προσαρμόζονται στο αντικείμενο. Δηλαδή την προηγούμενη
1: φορά.
0: Το προηγούμενο Φεβρουάριο οι αστυνομικοί αυτοί φόρεσαν στολή λιονταριού σε ένα τέτοιο φεστιβάλ που ακούμε τώρα, και αυτό και ο ήχος.
2: Ναι. Αντίθηκαν λιοντάρια.
1: Για να κάνουν τι
2: ψάχνανε, κλέφτη σε ζωολογικό κήπο.
0: Ψάχνανε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάνει κλοπή βουδιστικών αντικειμένων αξίας 54.000 ευρώ. Και στο ναό που γινόταν το φεστιβάλ μπήκαν από κάτω το λιοντάρι αυτό που κάνουν.
1: Το λιοντάρι.
0: Και τους τσακώσανε. Αυτή τη φορά τώρα φτάσαμε σε μία άλλη υπόθεση την οποία επιλύσανε. Έχει δημιουργήσει παράδοση, τέλος πάντων, η μεταμφίεση των αστυνομικών της Ταϊλάνδης, και αυτή τη φορά οι 5 άντρες αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο, ο οποίος, μισό λεπτό να σας το δείξω κιόλας, μετέφερε χάπια μεθαμφεταμίνης και είχε 200 πλαστικές σακούλες με ναρκωτικά. Και πώς ντυθήκαν οι άνθρωποι για να το κάνουν όλο αυτό?
1: Πώς?
0: Drag queens.
1: Τον κύριο
2: Αριστεράκη.
0: Άμα δείτε τη φωτογραφία.
1: Χωρίς καούκες όμως και χωρίς μακιγιάζ.
0: Θα καταλάβετε. Είναι κανονική drag.
1: Τα κοστούμια σύλληπτα, έτσι.
2: Συγγνώμη, αυτή η κοπέλα δίπλα με τον μπλε είναι αστυνομικός καμουφλαρισμένος?
0: Ναι.
1: Όχι, γυναίκα είναι αυτή.
2: Γυναίκα αστυνομικός. Ναι, αυτό.
0: Ο Ρουπόλη είναι παραλίγο. Ίδιοι είναι.
1: Drag race.
0: Καταπληκτική.
1: Καταπληκτική. Αλλά χωρίς make-up και μαλλιά. Το κοστούμι είναι φανταστικά.
0: Εδώ είναι μετά την επιχείρηση.
1: Καλά, καταπληκτικό.
2: Φανταστική.
1: Παιδιά, γιατί δεν είχαν και μια φωτογραφία με την περούκα και το
0: make-up?
1: Καταπληκτικό.
0: Πολύ ωραία δουλειά.
2: Ναι, αυτό είναι καλή δουλειά. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο, είναι πολύ δύσκολο το να προσποιήσει.
0: Και προσποιείται.
1: Για σκέψου να κάνει, πρέπει να κάνει όλο αυτό για να τρέξει να πιάσει κάποιον.
2: Κάνανε σόου τώρα αυτοί οι κολόνες και τέτοια.
0: Αγάπη μου, αυτοί θα μάθαν death drop. Θα πήγαν να μάθουν να διδάξουν death drop αυτό που κάνουν. Γιατί άμα θα του καταλάβουν
1: να μην το σπαγκάτο που πέφτουν πίσω.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μπορεί, Μπέτη, να το κάνει το death drop.
1: Κάνω το σπαγκάτο. Το πίσω δεν ξέρω αν το έχω και δεν το έχω
0: δει. Είναι συγκεκριμένη τεχνική, πανεύκολη. Δεν το κάνω εγώ.
2: Το κάνεις εσύ?
1: Μη σε βάλω τώρα να το κάνεις.
2: Μη σε βάλω να κυνηγήσει κανέναν εγκληματία τώρα και σε δίσω. Και γίνει χαμό.
0: Καλά, εντάξει, θα σου το δείξω το διάλειμμα. Περίμενε. Ραντάρ.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Το ραντάρ του ρυθμού σήμερα δίνει
0: 450
2: ευρώ μετρητά, παιδιά. Πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε αυτός ή αυτή που ψάχνει. Κάποιον ή κάποια ψάχνουμε γεννημένο τη δεκαετία του 80, δηλαδή από το 80 ως το 89. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει παντρευτεί δύο φορές. Διαφορετικό άνθρωπο δηλαδή. Να έχει κάνει δύο γάμους.
1: Οκ.

0: θέλω να βάλω ένα μαντίλι.
1: Ναι.
0: Και να ανέβω σε ένα σκάφος φέτος.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι,
0: να μπέκρι. Τρέχει το σκάφος, το ταχύπλο, το φουσκωτό και να, και αυτό, να ακούω αυτό. Πήρε τον άνεμο, πια γεια!
2: Εγώ θέλω να
1: πιω και λίγο τζινς εξιβηρίας, παιδιά. Ξέρετε τι είναι το τζινς εξιβηρίας?
0: Όχι, για πες τι είναι.
1: Είναι φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Mm. Αλλά πού να τρέχουμε τώρα στη Σιβηρία? Ευτυχώς υπάρχει το Tonosan Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό τζίνσεκ, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης.
0: Mm, τώρα τα παιδιά που διαβάζουν βοηθάει αυτό.
1: Ναι, Energy Booster. Πάρα πολύ βοηθητικό είναι.
0: Λοιπόν, και εμείς θέλουμε μια μικρή βοήθεια, μια μικρή ανάσα. Φεύγουμε για διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε. Dr. Betty, λες και των καμένων ποιητών και 450 ευρώ μετρητά!
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar.

0: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo idea. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo idea.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
7: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949.
9: Ρυθμός 949. Επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ως τις 10 θα πάμε αγκαζέ να σας βάλουμε στη δουλίτσα σας και να φύγουμε. Ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Αφαλίδου και η Πέττη Μαγκύρα είναι εδώ για να σας κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά, να μοιράσουν τα ωραιότερα δώρα και να φτάσετε στον προορισμό σας με ένα χαμόγελο στο στόμα. Ξέρουμε
10: πολύ. Έχουμε άγχος για το.
11: Τι? Με τα 450 ευρώ θέλω να τα δώσουμε
10: θα
11: σήμερα.
10: Τα δώσω.
9: Το ραντάρ, ε.
11: Ναι, έχω άγχος. Θέλω να βρεθεί.
9: Λοιπόν, σε λίγο το τρίτο στοιχείο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη λέσχη των καμένων ποιητών μας.
11: Ναι.
9: Και επειδή σήμερα το θέμα είχε να κάνει με το αν κάνατε εσείς κόμμα, πώς θα το ονομάζατε και στείλατε πολύ ωραίες απαντήσεις.
10: Ναι.
9: Και ιδέες, είπαμε να βάλουμε τη λέξη ψήφος. Η ψήφος λοιπόν.
11: Μπράβο,
9: τώρα, τι θα ψηφίσετε εξαρτάται από εσάς. Γράψτε λοιπόν ένα πολύ ωραίο ποίημα για να βγείτε εδώ μετά τις και μισή να το απαγγείλετε ζωντανά στο ρυθμό 949. Και τι θα κερδίσουν, Ρατινά?
11: Δωράρα, γιατί εγώ ψηφίζω Γουαγκαμάμα, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας που έχει πάντα κάτι τέλειο να δοκιμάσει. Το Γουαγκαμάμα στην Αιώλου, παιδιά, απολαμβάνει καθημερινά all you can eat sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Έχει ράμεν, έχει κάρι, έχει νούντλς, έχει μπάο μπανς, πολύχρωμες σαλάτες, κοκτέιλς. Είναι εκπληκτικό για έξοδο με την παρέα και εσείς κερδίζετε μία δωρεπιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα Γουαγκαμάμα θέλετε. Τι πρέπει να κάνετε? Να γράψετε ένα ποίημα, να μας κάνετε να γελάσουμε. Η λέξη που πρέπει να έχει το ποίημα μέσα είναι η λέξη ψήφος. Και όταν σας πούμε, θα καλέσετε στο 210-6835-722. Προτείνω.
9: Ναι.
11: Να έρθουν καινούργοι ποιητές στην παρέα, να μην ντρέπονται. Γιατί ξέρεις πόσο κόσμο συναντάω εγώ, παιδιά, έξω στο δρόμο και μου λέει: μωρέ, είχα γράψει ένα ποίημα, αλλά ντράπηκα να πάρω.
10: Καλά, γιατί δεν ντρέπεστε. Και πολλοί αυτοί που του αρέσει η ασιατική κουζίνα, καταλαβαίνετε. Είναι καινούργοι αυτοί. Αυτοί θα έρθουν τώρα, θα γράψουν ένα ποίημα και θα κερδίσουν.
11: 50 ευρώ για
9: ένα. Και μεγάλο.
10: Όχι.
9: Δεν θέλουμε μεγάλο.
10: Καλύτερα όχι, μικρό.
11: Παιδιά.
9: Μικρό,
11: και με
9: περιεκτικό και να έχει και πλάκα. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν,
11: that's all.
9: Πάρτε χαρτί μολύβι, πάρτε το κινητό, δεν ξέρω που θα το γράψετε. Mm-hmm. Εμείς εδώ είμαστε. Επανερχόμαστε με Dr. Betty.
12: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: κάτι.
1: Έφυγε, εξαφανίστηκε.
2: Ποιος?
1: Έκανε ghosting και γυρίζει πίσω.
3: Πουλάκι
1: το ρεμάλι.
2: Πουλάκι
3: μου. Μην ανοίγεις, παιδί, μην ανοίγεις.
2: Πουλάκι
1: μου. Έχει τα κότσια, για να μην πω τίποτα άλλο,
3: ναι,
1: να γυρίσει φράσος και πίσω. Λοιπόν, εδώ είναι που έρχομαι εγώ για να σας πω ότι πρέπει να βάλετε, να πείτε κάποιες φράσεις για να μπουν όρια. Ωραία. Να μην έχουμε, να μην ζήσουμε και άλλα δράματα, γιατί σίγουρα φεύγοντας, κάνοντας δηλαδή ghosting, σας πλήγωσε. Δεν σας πλήγωσε.
3: Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Θυμάσαι, Φορτούνη, που το λέγαμε.
2: Όχι, το χειρότερο.
3: Να εξαφανιστεί και να μην πει και κουβέντα.
2: Δεν υπάρχει
1: πρέπει
2: χειρότερο.
1: Να του το πείτε αυτό.
2: Ότι,
1: να σου πω, με μπέρδεψες. Αυτό το ξαφνική σιωπή σου. Ποια ξαφνική σιωπή, καλέ, ghosting έκανε. Με μπέρδεψες. Έφυγες, εξαφανίστηκες και τώρα έρχεσαι δηλαδή και θες τι από μένα. Η επικοινωνία για μένα είναι σημαντική. Και αυτή η συμπεριφορά σου εμένα δεν μου ταιριάζει.
2: Καλά, μπράβο, το τάπες.
1: Του δίνεις το δικαίωμα λοιπόν να δει, να δικαιολογηθεί, αν υπάρχει δικαιολογία που δεν υπάρχει, για να δεις αν θα του δώσεις δεύτερη ευκαιρία. Κατάλαβες, γιατί μπορεί να τον γουστάρεις πολύ και να θες να του δώσεις.
3: Λοιπόν, έχουμε πολλούς φίλους που το έχουν ζήσει.
1: Άρα
3: αυτό
1: πρέπει να βάλεις όρια. Μπορείς να πεις επίσης, αν δεν γουστάρεις να ξαναμπεί στη δικασία, μπορείς να πεις: έχω προχωρήσει από τότε που έφυγε. Σου εύχομαι τα καλύτερα.
2: Είναι το καλύτερο.
3: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Είναι, αλλά
3: εγώ
1: δεν είναι όλοι αυτό.
2: Αλλά εκεί το ρισκάρεις. Άμα το πεις και δεν.
3: Παιδιά, θα ξαναεξαφανιστεί αυτό που βγήκε σε ραντεβού και εξαφανίστηκε.
1: Γι' αυτό και του βάζει τα όρια. Μπορεί να πει: εκτιμώ το ότι επέστρεψες να εξηγήσεις, αλλά εγώ χρειάζομαι συνέπεια και σταθερότητα. Αν θες να ξεκινήσουμε ξανά, δεν θα ανεχτώ άλλη ανεξήγητη εξαφάνιση.
3: Καλό
2: και αν
3: αυτό.
2: Αν το ξανακάνεις δηλαδή,
3: ξυγημένο.
2: Θα φύγω εγώ.
3: Άμα είναι να το ξανακάνει, μετά
1: το ξανακάνει, που δεν τον βρει να τον συζητήσει τα ρεστά.
2: Πόσε φορέ.
3: Βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δεν δηλαδή, μπορεί να το πει και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Ω εδώ.
3: Ναι. Έχω εγώ μία φίλη τώρα, Dr. Μπέτη, να μα πει εδώ και ο Βασίλη έχει, γιατί το ξέρω, τα συζητάμε. Η οποία ολοκλήρωσε και από την επόμενη μέρα τον έψαχνε, παιδιά, και δεν τον έβρισκε πουθενά.
1: Μάλιστα.
3: Και τώρα έχουν περάσει 6 ολόκληροι μήνες και αυτός καλοκαιράκι εμφανίστηκε. Τι έστειλε μηνυματικά, τι έκανε like στις φωτογραφίες.
1: Έχει φουσκοθαλασσιές τώρα. Κατάλαβες, είναι η εποχή που φουσκοθαλασσιώνει.
2: Ναι.
3: Δεν είναι όμως άσχημο που εξαφανίστηκε. Δηλαδή του στέλνε μηνύματα και δεν τις απαντούσε.
2: Αυτό,
3: ήταν εξαφανισμένος.
1: Άκου να δεις τώρα. Ή του λες δεν έχουμε την ίδια οπτική και σταματάς εδώ, ή πρέπει να είσαι και εσύ κρύο αίμα. Δηλαδή και αυτή πηγαίνει σε αυτό να πάρει αυτό που θέλει. Πώς πάει αυτό.
3: Τη αρέσει τη καημένη αυτή.
2: Πώς την είπαμε, πες ένα ψευδόνυμο.
3: Α, την πούμε Λίλα.
2: Η Λίλα δηλαδή τώρα, μετά τον ghosting, σύμφωνα με τον Dr. Μπέτη, πρέπει να πάει και να του πει: με μπέρδεψε η ξαφνική σου σιωπή.
3: Ναι.
2: Η επικοινωνία είναι σημαντική.
1: Δεν θα το πει τόσο μαλακά.
3: Τι θα πει δηλαδή.
2: Και αυτή η συμπεριφορά δεν μου ταιριάζει.
3: Λίλα, αν ακού τώρα που
1: αν η Λίλα θέλει σχέση.
3: Αυτή το πρόβλημα είναι ότι τη αρέσει. Κατάλαβες.
1: Ναι, το τη αρέσει μπορεί να πάρει.
3: Άρα το
1: γιατί δεν πάει η Λίλα να πάρει αυτό που τη αρέσει και να φύγει.
3: Τι να πάρει δηλαδή. Για πες.
1: Θα σου πω το τρίτο το μακρύτερο. Τι να πάρει, ρε Αθηνά, αυτό που πήρε και την πρώτη φορά.
3: Και άμα ξαναεξαφανιστεί. Να την πληγώσει.
2: Πήρε όλος.
3: Αφού έχει συναισθήματα.
1: Γιατί αυτό πρέπει να βγάλει το συναίσθημα απέξω. Ή θα πάει λοιπόν σε αυτόν και θα φερθεί όπως φέρθηκε αυτός. Θα πάρει λοιπόν, θα βάλει το δαχτυλάκι της στο μέλι και θα γλύψει το μελάκι.
3: Ναι.
1: Και μέχρι εκεί τα συναισθήματα πρέπει να τα ξεχάσει. Mm. Διαφορετικά θα του εξηγηθεί.
3: Ναι.
1: Αλλά και να του εξηγηθεί που το ξέρουμε ότι δεν θα ξαναφύγει.
3: Δεν το ξέρουμε.
2: Πήρε ο κύριος Πούλος και είπε να τον πάρει.
1: Παιδιά! Ραντάρ, το νου σας.
3: Όπα, παιδιά, 450.
0: Συγκεντρωθείτε. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: 450 ευρώ μετρητά έχω εδώ. Ζεστά σπαταβάνε. Πρώτο στοιχείο. Ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη τη δεκαετία του 80. Από το 1980 ως και το 1989.
2: Κομπλέ.
1: Δεύτερο στοιχείο. Να έχει παντρευτεί 2 φορές. Τρίτο στοιχείο. Ο δεύτερος γάμος να έγινε μέσα στο 25.
3: Πέρσι
2: νιώ
3: δηλαδή.
2: Γαμπρός.
1: Μέσα στο 25 να έχει κάνει το δεύτερο γάμο.
3: Άντρα γυναίκα.
2: Και νιώνει.
1: Αν είστε αυτός ή αυτή, καλέστε τώρα στο 210-68-35-722. Αν όμως είναι κάποιος που ξέρετε, κρίμα είναι ρε παιδιά. Ειδοποιήστε το ρε παιδιά, έχουμε 450 ευρώ μετρητά ρε φίλε. Δηλαδή είναι κρίμα.
3: Πολλά
1: πραγματικά.
3: Λεφτά παιδιά, ας βρεθεί.
2: Πάρτε τηλέφωνο.

0: Τι έγινε,
1: λέει. Εγώ μπορεί να τρελαθώ.
0: Λες.
1: Εγώ μπορεί να τρελαθώ.
0: Να
1: ανοίξτε τη γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε μου. Πώς ονομάζεστε?
2: Διονύση με λένε.
1: Ωραία. Διονύση, yeah. Ποια χρονολογία είσαι γεννημένος, αγάπη μου?
2: Το 18 το 1982.
1: Στο 82, 18, καρκίνος, ε.
0: Ω, ναι.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Μπράβο. Και έχεις παντρευτεί δύο φορές, Διονύση μου?
2: Δύο φορές, μάλιστα.
1: Και ο δεύτερος γάμος είναι μες στο 25?
2: Ναι, πέρυσι έγινε τον Ιούλιο.
1: Και καλείς από την Αττική. Αττική.
2: Δεν σας άκουσα.
0: Αθήνα,
1: καλείς
0: είσαι
1: από την Αττική.
2: Από την Αττική, ναι, μένω Περιστέρι.
1: Όλε! 150 ευρώ με
0: μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πού θα τα φας?
2: Κάθε μέρα.
1: Είδες, αγάπη μου, ο Θεός η αντάμυψε που μας ακούς κάθε μέρα.
2: Δουλεύω κουριέρ και ακούω κάθε μέρα, κάθε πρωί εσάς.
1: Σε λατρεύω.
3: Μεγάλη χαρά τώρα.
1: Και εγώ έχω μεγάλη χαρά. Έχω μεγάλη χαρά γιατί είσαι άνθρωπος που τα χρειάζεσαι.
3: Βέβαια.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Διονύση.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούγες, εσύ σε ειδοποιήσανε?
1: Το άκουγα
2: και περίμενα, γιατί είχα τα δύο στοιχεία και περίμενα πώς και πώς για το τρίτο στοιχείο.
1: Διονύση, να ξέρεις τι χαρά μας έδωσες.
3: Ναι, τρελαθήκαμε.
1: Έχεις και παιδάκια?
2: Τι χαρά πήρα, γιατί τα λεφτά θα τα φάω με τα παιδάκια μου.
1: Μπράβο ρε αγάπη, μπράβο ρε. Να τα χαρείς, να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Ψώνια, φαγητά, παιχνίδια, ό,τι γουστάρεις, αγόρι μου.
2: Ακριβώς.
1: Να τα κάνεις, να τα χαρείτε και να περάσετε ωραία έτσι, γιατί χρειαζόμαστε τη χαρά στη ζωή μας και να ξεσκάμε.
3: Ευχαριστούμε, Διονύση. Ευχαριστούμε
1: και Διονύση μου. Σε καλή μεριά.
2: Είστε φανταστικοί.
0: Καλές διαδρομές.
1: Ευχαριστούμε, ρε Διονύση. Να είσαι καλά, γόρι μου. Φιλάκια πολλά.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και αφού βρήκαμε το στόχο μας, το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
1: Και εγώ τώρα πήρα μεγάλη χαρά. Και πήρα και μεγάλη χαρά που το παίρνουν άνθρωποι που το έχουν για ανάγκη. Που είναι του μεροκάμα του άνθρωποι.
0: Καταπληκτικό.
1: Αυτή θα κλάψει τώρα πάλι.
3: Ναι, συγκινήθηκα.
1: Κάτσε, γράψε τώρα ένα πείμα.
4: Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.
5: Μες στα χαράματα.

0: αυτή τη διάθεση θα πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε δώσει λεφτά μετρητά και έχουμε χαρεί πολύ στον άνθρωπο τον
1: κύριο Διονύση.
0: Τον delivery. Yeah. Τι ήταν, courier.
1: Courier. Όλη μέρα στους δρόμους σκεφτεί οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό. Χαιρετισμούς. Σε διαφημιστικό τώρα έτσι, περιβάλλον.
2: Mood.
0: Και mood. Ο διαμαντής ή διαμαντής, συγγνώμη, Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και το γιορτάζει μαζί σας. Κάθε Σάββατο επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε εμάς σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μπείτε στο μασούτης.gr για να μάθετε περισσότερα, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζουν την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Τώρα, διάλειμμα και σε λίγο ερχόμαστε με λέσχη.
2: Λέσχη των καμένων ποιητών. Θέλουμε τη λέξη ψήφο μέσα. Έτσι, mm-hmm. Η ψήφος λοιπόν, δεν ξέρω πού θα πάει η ψήφος σας. Ένα είναι σίγουρο, ότι αν κερδίσετε θα σας πάει στα Wagamama. Οπότε για κάντε λίγο έτσι, μια προσπάθεια.
1: Φάτε σούσι.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμό. 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως στις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνη.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Είμαστε, επιστρέψαμε και αν τυχόν έχετε δική σας επιχείρηση, να ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρετε όμως πώς? Δεν χρειάζεται λοιπόν να ξέρετε εσείς, γιατί ξέρει η Vodafone, το Vodafone Business, που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, έτσι, και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι και χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Εντάξει, τα πάμε, είμαστε ξεκάθαροι.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Συγκίνηση, τι γίνεται?
10: Πράκτον, πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
11: Αυτό που έχει αλλάξει από την προηγούμενη σύνδεση είναι ότι έχει περισσότερο μποτιλιάρισμα στο ποτάμι από ό,τι συνήθως, και στο πάνω και στο κάτω, από την Ιερά Οδό μέχρι τη Λυκόβρηση. Το κέντρο το ίδιο χάλια είναι. Και τέλος, η είσοδος της πόλης πολύ ψηλά από το Χαϊδάρι μέχρι και τα Κτέλ Κηφισού είναι μποτιλιαρισμένη. Υπομονή.
12: Ο καιρός σήμερα.
10: Λοιπόν, ξεκινάμε. Κλείστε τα αυτιά σας.
8: Μάλιστα, βάλουμε ακουστικά.
10: Λοιπόν, σήμερα θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό, ηλιοφάνεια, 3 με 5 μπουφόρ, και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30. Οπότε, θέλω να μου πεις, να περιγράψεις το Φορτούνι τη λέξη 30. Πάμε.
13: Ωραία. Βασίλη,
11: ναι, ναι.
13: Έλα. Λοιπόν, τι 40, τι 50. Έλα, ηλική σκέψου.
11: Τι, 30.
13: Ναι, μπράβο.
11: Σωστός.
10: Έλα, τι πέτει, γρήγορα.
11: Μπέτη.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, είμαι εγώ σε ηλικία.
8: Α, καλά, 40... δεν θα το πει ποτέ. Κάτι, 40.
11: Τι, πολύ. Κατέβα πάρα πολύ.
10: Είσαι εσύ, είπες, πες κάποιον άλλο.
11: Ωραία, 38. Είναι η Αθηνά.
8: Να. 37, 36.
10: Τι λες ηλικίες, πες πόντους καλύτερα.
11: Ωραία.
10: Θα μας κάψει.
11: Δεν έχασα, δεν το ξέρω.
8: 30.
10: Ναι, ρε παιδί μου, 30. Η θερμοκρασία όμως το μεσημέρι θα φτάσει 30. Τι να προλάβεις, αγάπη μου, όταν πας να περιγράψεις τη λέξη 30 και λες είμαι εγώ.
8: Και βάζεις εσένα.
11: Χάσαμε.
10: Δηλαδή, μπορούσε να γράψει και κυντροπή. Ήμουνα κάποτε πριν πολύ και μου αγαπούσα μια δεκαετία.
11: Αχ, ένα δράμα, παιδιά. Ωραία.
8: Λοιπόν, ψήφος, η λέξη που πρέπει να υπάρχει στο πείμα σας. Η ψήφος, λοιπόν, για να κερδίσετε το γεύμα στα Wagga Mama. Θα περάσετε εκεί με τον σύντροφο ή τη φίλη ή το φίλο και θα περάσετε φανταστικά. 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη ανοίγει. Οι ποιητές παρελάβουν.
14: Κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Εμείς σας αγαπάμε και σας στέλνουμε στα Wagga Mama να απολαύσετε ένα δείπνο αξίας 50 ευρώ. Τα ποτά σας, τα φαγητά σας, πάρα πολύ ωραία θα περάσετε. Ωραία. Αρκεί να μας γράψετε ποίημα με τη λέξη ψήφο, να μας καλέσετε στο 2168-35-722, να βγείτε να απαγγείλετε στον αέρα. Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν την πρώτη μας ποιήτρια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα αγαπητή μου ποιήτρια.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Ωραία φωνή.
0: Πώς ονομάζεστε κυρία μου?
2: Όλγα.
0: Όλγα, πολύ ωραία. Κυρία Όλγα, καλώς μας ήλθε λοιπόν. Έχετε ξανακαλέσει κυρία Όλγα?
2: Όχι.
0: Α, ποδαρικό η κυρία Όλγα.
3: Μπράβο στην κυρία Όλγα.
2: Θέλω την οικιά σας, θα βάλω ό,τι θάρρος και θράσος
4: έχω. Ένα καταπολικό χειροκρότημα το πήρατε πάντως.
3: Για μένα είσαστε κατά 60% νικητρία ήδη.
4: Λοιπόν, περιέχει τη λέξη ψήφος?
2: Μάλλον.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
0: Παιδιά, καλημέρα, είμαι ο Δημήτρης.
2: Έλα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα.
1: Να, έχουμε γίνει σε κούσουμε μέρες. Βέβαια, Δημήτρη μου, εξαφανίστηκες, βρε αγόρι μου, γιατί?
0: Μία έλειπε η κυρία Μαγκύρα μας από εδώ, μία έλειπα εγώ.
1: Α, εμείς δεν σας κάνουμε.
2: Να τα.
1: Συγγνώμη δηλαδή, όταν λείπω λείπει εγώ, μέτρη, Δημήτρη, δηλαδή, δεν, για μένα, βγαίνεις.
2: Προτιμήσεις είναι αυτές.
0: Για όλους. Έχω αδυναμία αυτήν. Έχω αδυναμία
3: αυτήν. Θα σου κάνω ζήλιες τώρα.
1: Τη δεχόμαστε την αδυναμία, τη δεχόμαστε.
2: Λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν σε ακούμε, Δημήτρη, έχει κλείσει η γραμμή σου.
3: Όχι, σταμάτα. Γιατί, επειδή είχε αδυναμία σε μένα.
1: Κάτσε, ρε. Εσύ και στην άλλη την Αφροδίτη.
2: Πάει η Αφροδίτη.
1: Πάει η Αφροδίτη. Μα άφησε και εσύ.
3: Αθηνά γιατί είσαι Αφροδίτη. Ψηλή, λέει.
2: Πού είσαι, ελπίζω να είναι καλά το κορίτσι.
3: Η Αφροδίτη, το κορίτσι.
1: Ρε Αφροδίτη, δηλαδή, πραγματικά όμως.
3: Όχι, όντως, πού τη θυμάμαι.
1: Έριξε μαύρη πέτρα. Τέτοιο έρωτα είχε μαζί σου.
2: Όμως.
1: Να είναι καλά.
3: Είχε πάντως και συγκρούπι.
2: Ναι, καλέ.
3: Τι να κάνουμε εδώ, Δημήτρης είναι και 2-6.
2: Για ρίξε την ψήφο σου.
0: Λοιπόν, εχθές που καθόμουν στον καναπέ και έπινα τσιγάρα. Έβαλα να δω τηλεόραση και μου κάτσε το λιάγκα. Ήταν ένα όμορφο αγόρι εκεί που μιλούσε μισά ελληνικά, μισά αγγλικά. Με φορά εξωτική, λες και είχε πάρει το ελεμέντα στα μουλοχτά. Λέει ήταν πρωθυπουργός παλιά και έβαλε υποψηφιότητα ξανά. Ζητούσε με χαμόγελο, με χταφιά να πάρει ψήφο από κάθε γιαγιά. Σβήνω τη TV και τραβάω άλλη μια ρουφιξιά. Και έτσι ενώ βλέπω κύκλους, πήρα απόφαση στα ξαφνικά. Και αποφάσισα, έφτιαξα ακόμα στο μυαλό, με μένα πρωθυπουργό, και αποφάσισα να του δώσω όνομα δυνατό. Το όνομα αυτού, Παπάρι. Πάρι. Παπάρι. Πανελλήνια παράταξη ρημαγμένων. Για μια Ελλάδα κατεστραμμένων.
3: Πανελλήνια παράταξη ρημαγμένων.
1: Ωραίος. Εσύ έστειλες και νωρίτερα το Παπάρι, ε?
0: Εννοείται.
1: Στο για πες. Μπράβο.
3: Με ύψιλον, να μην μπερδευόμαστε.
1: Με ήττα, ήττα είπαμε. Ρημαγμένο.
3: Ρημαγμένη, σωστά.
0: Δεν προκαλώ.
2: Όχι, καλέ. Μπράβο. Λοιπόν
1: ωραίος ο Δημήτρης.
2: Τώρα.
3: Πολύ δυνατός. Και έχει μέσα και επικαιρότητα. Βέβαια και η Όλγα είναι καταπληκτική.
1: Και η Όλγα ήταν καταπληκτική. Απλά η κυρία Όλγα δεν μας έκανε να γελάσουμε. Ναι. Θέλουμε τώρα στη δεύτερη προσπάθειά της, γιατί σήμερα βγήκε πρώτη φορά.
3: Ναι.
1: Αύριο λοιπόν να βάλει το ταλέντο της, αλλά θέλουμε και να υπάρχει και κάτι αστείο.
3: Ναι. Όπως ας πούμε στην προκειμένη περίπτωση το Πάπα.
2: Με πολύ χαρά θα την υποδεχτούμε και αύριο.
1: Βεβαίως. Δημήτρη, κέρδισες, αγόρι μου.
3: Γουάγκα μάμα, 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θέλεις. Γεύμα, Δημήτρη μου.
1: Με ποιον ή ποιαν θα πας, Δημητράκη?
0: Με την Αθηνά. Αθηνά, ραντεβού εκεί.
1: Συγγνώμη, δηλαδή. Στην αρχή.
2: Καλά, θα φάτε.
1: Στην αρχή κοπλιμένταρε σε μένα και μετά τα με την Αθηνά θα πας να πας, Δημητράκη, τέτοιο είσαι.
0: Ναι, είπαμε, αφού έχουμε αδυναμίες.
1: Σε πόσα ταμπλό το παίζεις, Δημητράκη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, για να μην μαλώσετε, θα πάω εγώ. Φιλάκια!
3: Γεια!
1: Σε μάη μου να φας τριφύλι.
4: Παπαρατσέγκο, κάπως έτσι.

0: θα σας δώσω μία συμβουλή. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδιωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο, χρυσαφένιο χρώμα, χωρίς την έκθεση στον ήλιο, και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacy. Σ' άρεσε!
1: Μας άρεσε.
2: Μ' άρεσε όλη η εκπομπή, παιδιά, σήμερα.
1: Ωραία
2: πάλι.
1: Ήτανε, περάσαμε πολύ όμορφα. Ναι.
0: Πολύ ωραία ήταν, λοιπόν, δώσαμε και τα λεφτάκια μας, πολύ χάρηκα στο ραντάρ.
2: Προγραμματικές δηλώσεις αύριο από το κόμμα, δηλαδή θα δουλέψουμε όλη την ημέρα εμείς οι τρεις σήμερα εδώ.
1: Σίγουρα είχε επιτυχία η πρώτη μας παρουσίαση.
2: Οπωσδήποτε είχε επιτυχία.
0: Δεν κατάλαβες. Είχε η ιδέα και μόνο.
1: Του πίπα.
0: Παρουσίαση ακόμα δεν κάναμε τίποτα.
2: Όχι, όχι, προγραμματικές δηλώσεις.
0: Δεν φαντάζεστε.
1: Χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα θα φιλιά μας, παιδιά. Αύριο στις 7.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Bye bye.
3: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μια μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, είναι Τετάρτη. Είμαστε μια ανάσα, δύο μερούλες, μακριά από το τριήμερο που έρχεται, τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Και πολύ θα ήθελα έτσι να μου πείτε, όσοι έχετε κανονίσει κάτι, να το μοιραστούμε εδώ, να μοιραστούμε ιδέες, να μοιραστούμε προορισμούς. Κάποιους και μέσα στην Αθήνα, κάποιους και λίγο πιο έξω, εν πάση περιπτώσει, οπουδήποτε κι αν πάτε, μοιραστείτε το μαζί μας, έτσι για να κάνουμε όμορφες εικόνες, να έχουμε κάτι να προσδοκούμε αυτό το τριήμερο και να κάνουμε και εμείς το ωραίο μας πρόγραμμα, ή και να μείνουμε και εδώ στην Αθήνα που λογικά θα έχει αδειάσει. Θοδωρής Φέρης και είπες αμέσως τώρα, καλημέρα, καλημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα όσοι ήρθατε τώρα στο ρυθμό. Καλώς ορίσατε. Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στο σταθμό που μας χαρίζει μόνο επιτυχίες και 10 στη σειρά. Θέλω πριν πάμε να ακούσουμε έτσι και τη Γαρμπή και ανεμοδαρμένα ύψη, να σας πω κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία είναι για να λέγονται, να βροντοφωνάζονται λοιπόν. Στο Smart Park το Σάββατο τώρα 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες θα πάρετε. Θα έχει φυσικά δράσεις, μουσική και ενημέρωση για όλους και για μικρούς και για μεγάλους. Οπότε δεν είναι για να το χάσεις, ωραίο τρίμερο είναι. Οπότε μπορείς να πας και να τα απολαύσεις. Και τη Γαρμπή αμέσως τώρα και ανεμοδερμένα ύψη.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς συντονιστήκατε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μόλις ολοκληρώθηκε η για την πρώτη μας ώρα αυτό το σερί με τις 10 επιτυχίες που αγαπάτε πάρα πολύ, και επειδή έτσι το έχουμε πάει σερί μέχρι τώρα, να σας πω ότι θα βγούμε σε ένα σύντομο break, αλλά πριν από αυτό δεν μπορώ να μην σας ενημερώσω για τον Συνάπη αποταμιευτικό λογαριασμό, που μπορείς να βάζεις τα χρήματά σου στην άκρη για όλα όσα θέλεις να πετύχεις. Μα είναι ένα ταξίδι, ένα gadget, ό,τι θέλεις εσύ. Θες να αισθάνεσαι ασφάλεια? Αμέ, θα την έχεις, διότι σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιος και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Τώρα, πώς μπορείς να μάθεις περισσότερα? www.snappybank.com. Και να σου πω plus ότι μπορείς να κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. Οπότε πληροφορήσου, μάθε και αποταμίευσε. Σε πάρα πολύ λίγο είμαστε παρέα με Ελένη Φουρέιρα και το ωραιότερο τραγούδι όλων των εποχών. Τ' αγαπώ. Hallelujah. Jumbo.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
5: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Οκτώβρου, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όρι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10. Επειδή ξέρω ότι εκεί έξω η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις και ειδικά για εσάς, εφηβάκια μου, ομορφάκια μου, ξέρω ότι το άγχος που νιώθεις είναι φυσιολογικό, αλλά δείχνει ότι προσπαθείς. Και αν νιώθεις ότι θέλεις να μιλήσεις για όλο αυτό που σου συμβαίνει, αλλά δεν ξέρεις το πού και πώς, θα σου δώσω έναν αριθμό. 10-306 είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο, και εκεί μπορείς να μιλήσεις και να πεις όλα όσα σε προβληματίζουν. Και να πατήσεις και μία παύση, να κάνεις ένα διάλειμμα και να βάλεις λίγο μουσική. Ελένη Φουρέιρα, η αγαπημένη σου, έρχεται αυτή τη στιγμή και στο αφιερώνω και για όλη αυτή τη σπουδαία προσπάθεια που κάνει.

0: Ρυθμός 949, καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Είμαι η Μαντώγα Στεράτου και σε περίπτωση που βρίσκεσαι κάπου εκεί έξω και θέλεις να κάνεις μία ανανέωση, ένεκα του καλοκαιριού, ένεκα της διάθεσης που αλλάζει, να μην αλλάξεις και λίγο το σπίτι σου με τις καλύτερες τιμές, με μεγάλη ποικιλία τεράστια, που είναι και δίπλα σου. Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι, επιπλα Γκάντ. Θα βρεις τη μεγαλύτερη ποικιλία και σε στρώματα και σε κρεβάτια και σε σαλόνια και με προσφορές και ειδικές τιμές. Άσε που μπορείς να φτιάξεις και κάτι που θέλεις όπως το έχεις ονειρευτεί, το έχεις δει στο Pinterest κάπου βρε αδερφέ και το θέλεις όπως το θέλεις, επιπλα Γκάντ θα πας και τελείωσε. Αυτό είναι. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, έρχονται σε πάρα πολύ λίγο με πρώτη και καλύτερη Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, μείνετε συντονισμένοι.
1: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
8: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
9: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
8: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
9: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
8: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
9: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
10: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
11: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
12: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Αφεντικό!
17: Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια!
18: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε! Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ!
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο αυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το είπα πουτσιά ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουτσιά ξέρει.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαστε μπρος ολοταχώς, μπροστά μας απλώνονται 10 επιτυχίες στη σειρά να τις απολαύσουμε. Είμαι η Μαντώ Γασταεράτου και διανύουμε τη δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα, ακούγοντας Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα να σου εξηγήσω και πώς μπορείς να διεκδικήσεις μέχρι και 750 ευρώ μετρητά, Διόλου απίθανο και πολύ εύκολο. Συντονίζεσαι κάθε πρωί με τους πρωινούς μας τύπους, Πάμε Πρωινό, με Μπέτη, Βασίλη και Αθηνά. Και αν πληρείς 3 από τις προϋποθέσεις που ψάχνει το ραντάρ, παίρνεις τηλέφωνο και μπορεί, αν η μπάγκα έχει μαζέψει 750 ευρώ, να τα διεκδικήσεις.

εσύ σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα, διανύουμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Και πριν απολαύσουμε το επόμενο τραγούδι, να σου πω εγώ για το πώς μπορείς να απολαύσεις και εσύ 800 τετραγωνικά για πάρτι σου στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαρούσι, στα Έπιπλα Γκάντ. Γιατί θα τα απολαύσεις? Γιατί έχει τεράστια ποικιλία σε οτιδήποτε φανταστείς, σαλόνια, στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, οτιδήποτε. Και αν δεν σου κάνει κάτι έτοιμο, μάντεψε, μπορείς να το φτιάξεις όπως θέλεις. Και επειδή είναι και μήνας του ύπνου τώρα, έχει και πάρα πολύ ωραίες ευκαιρίες. Οπότε Έπιπλα Γκάντ, Κηφισίας 129, και βρήκες τη λύση. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο εδώ, μείνετε μαζί μου. Προς το παρόν απολαύστε τις επόμενες επιτυχίες που έρχονται και έχουμε να πούμε πολλά.

0: Αυτά είναι ρυθμός 949 και ένα όπα θα το ρίξω. Θα το ρίξω και δεν λέω διόλου στοιχεία, δεν κάνω αυτό το επιφώνημα χαράς, διότι όπα θα κάνεις και εσύ στο όπα φεστιβάλ που έρχεται την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με ένα φανταστικό line-up και guess what, σου έχω και διπλές προσκλήσεις. Soundist.gr για να γίνεις μέρος του πιο αυθεντινού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Τρέξε γρήγορα και δήλωσε συμμετοχή γιατί το μεγάλο όπα πλησιάζει. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
2: Ψάχνουμε σήμερα κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80.
3: Να έχει κάνει δύο γάμους. Ο δεύτερος γάμος να έγινε μέσα στο 25. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Πώς ονομάζεστε?
4: Διονύση με λένε.
3: Ποια χρονολογία είσαι γεννημένος, αγάπη?
4: 18 Εβδόμου το 1982.
3: Και έχεις παντρευτεί δύο φορές, Διονύση μου?
4: Δύο φορές, μάλιστα.
3: Και ο δεύτερος γάμος είναι μέσα στο 25.
4: Ναι, πέρυσι έγινε τον Ιούλιο.

0: Χαρίς.
1: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το Fifter Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Τάκης και Boobies.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Boobie, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Boobie μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Boobies.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
14: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
14: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα.
0: Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Okay.
20: Πάρτο, απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
21: Ποιο?
22: Το Aquila's Meal.
21: Τι είναι?
22: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
19: Okay.
22: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
24: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
25: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση και παίζουμε κιόλας, βεβαίως, και ακούμε και τις επιτυχιάρες μας και τραγουδάμε και το ρίχνουμε και εκτός ρυθμού αμαλάχη. Τι γίνεται στις νύχτες εκτός ρυθμού? Α, φοβερή φάση με Θοδωρή Μαραντίνη κάθε τόσο. Οι πιο ωραίες συναντήσεις, οι πιο ωραίες live στιγμές και οι πιο ωραίες αφιερώσεις που μπορείς να κάνεις σε κάποιον αγαπημένο και

0: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εσύ που συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας. Να σου πω πως εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 μέχρι και τις 2. Πριν βγω σε σύντομο διαφημιστικό περιβάλλον, να σου κάνω ένα έτσι γρήγορο remind σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι στη ζωή σου και αναπάντεχο. Εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να διαχειριστείς, αλλά είναι κάτι που σε εκνευρίζει τρομερά και αυτό είναι το κινητό σου. Έχεις καλώσει, δεν θέλει να συνεργαστεί, έχει πάθει τσότσο που λέει και η νέα γενιά και η νεολαία. Τώρα εσύ τι κάνεις, αγχώνεσαι? Όχι. Πηγαίνεις σε ένα κατάστημα Γερμανός, γιατί οι 2 στις 3 βλάβες λύνονται εκεί επί τόπου, λύνονται και τα χεράκια σου, παίρνεις το κινητό σου με εξειδικευμένο σέρβις παρακαλώ, με ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν με μεγάλη εμπειρία, 25 χρόνια είναι αυτά. Έτσι, και εσύ φεύγεις και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, οπότε τρέξε γρήγορα σε ένα κατάστημα Γερμανός για το σέρβις του κινητού σου και μείνε στο ρυθμό 949, μην τρέξεις, μην φύγεις πουθενά αλλού, γιατί έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά σε πολύ λίγο.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: για διπλές προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι. Ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
17: Για σκέψου.
19: Mastercard Day.
17: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
19: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
21: Happy Mastercard Day!
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα. 10 στη σειρά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά. Και για σένα που διαβάζεις, φίλε μου ή φίλη μου, αυτή τη στιγμή είμαι μαζί σου. Θυμάμαι και εγώ τα δικά μου από το 1821 βέβαια, αλλά πάρε ένα μικρό break σε αυτό που κάνεις αυτή τη στιγμή, σε αυτό τον κόπο που ρίχνεις, αυτή την προσπάθεια που είναι πολύ σημαντική. Μην πιέζεις τον εαυτό σου τόσο πολύ, γιατί η ζωή έχει πολλές ευκαιρίες και τις έχεις εκεί μπροστά σου. Νιάτο μου όμορφο. Κάνε και ένα pause να ακούσεις και κάνε ένα τραγουδάκι, έτσι λίγο να πάρεις μια ανάσα. Και αν έχεις ανάγκη να μιλήσεις, καλείς το 10306, την Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Είναι δωρεάν και ανώνυμο όλο το 24ωρο, γιατί ναι, μπορεί να χρειάζεσαι να τα πεις κάπου, βρε αδερφέ, όχι στο περιβάλλον σου, αλλά κάπου αλλού που να αισθανθείς ότι σε ακούν. Αυτά.

Τι τραγούδι και αυτό, ύμνος, τα αγαπώ, εντάξει, δεν κρύβονται κάποιες αδυναμίες, έχουμε περάσει και εμείς εφηβείες με αυτά τα τραγούδια. Και όχι μόνο. Λοιπόν, πριν πάμε να απολαύσουμε τις επόμενες επιτυχίες μας, που είναι και 10 και είναι και στη σειρά, να σου πω ποιο pod είναι αυτό που τα σαρώνει όλα. Ariel, the big one pod. Τα σαρώνει, παιδιά, γιατί είναι το πιο μεγάλο pod που έχει γίνει ποτέ και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά 2 φορές πιο δυνατό. Δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών, αφαιρεί δύσκολους λυκέδες, οσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών αλλά και των χρωματιστών και είναι ιδανικό και για όλους τους τύπους. Αυτά είναι, παιδιά. Θέλεις κάτι άλλο? Θέλεις κάτι καλύτερο από αυτό? Έχεις φάει και έχεις σκληρωθεί? Δεν αγχώνεσαι τώρα για το πώς θα πληθεί το ρούχο, ούτε αγχώνεσαι και για τις επιτυχίες που έρχονται. Ευθύς αμέσως στο ρυθμό.

0: αριθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γασταράτου και είμαστε παρέα και σήμερα ακούγοντας όλα αυτά τα τραγούδια εδώ μαζί. Και πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind σε περίπτωση που είσαι, ρε παιδί μου, ένα πνεύμα ανήσυχο, σε περίπτωση που θέλεις να έχεις μία ασφάλεια. Και αυτή η ασφάλεια έτσι είναι μέσα στο μυαλό σου, έχοντας κάτι στην άκρη που ξέρεις ότι για οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστείς, οποιαδήποτε στιγμή θέλεις να πραγματοποιήσεις έναν στόχο, κάποιος δουλεύει για σένα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ απλά και χωρίς να χρειάζεται να το ψάχνεις 100 χρόνια. Μιλάω φυσικά για τη Snappy, που είναι ένας αποταμιευτικός λογαριασμός 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο και 3 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και επειδή η καθημερινότητα τρέχει, η Snappy τώρα σου δίνει και ακόμα ένα λόγο να ξεκινήσεις, γιατί μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για τα καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappybank.com για να δεις περισσότερα για την πρώτη ελληνική νιόμπανκ με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε λίγο έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες, μείνε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Έλα με φόρα! Ήρθα!
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Αυτή τη στιγμή είστε οι του Μασάτου και ο Χιλάκης, που σας έχω δώσει όμως και ρόλο και τίτλο στο κόμμα.
2: Καλά, έτσι και κάνω κόμμα, μπαίνουμε βουλή άνετα.
3: Καλά είσαι, καλά, εννοείται. Το τι αφήσεις έχω να κάνω με ολόσωμες φόρμες, τρασένιες, πάνω σε άλογο. Τώρα θα σκεφτώ το όνομα.
4: Πάμε
3: έτσι, τα αρχικά τι είναι.
4: Πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
3: Και έτσι πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
4: Και όταν θα
3: βγει. Εμείς δεν θα τρώμε καναπεδάκια και τέτοια.
4: Θα τρώμε
3: κοψίδια από διβάρι.
4: Μπράβο.
3: Θα ψήνουμε εκεί. Και ποιον θα φέρουμε πάντα να τραγουδάει.
2: Ποιον.
3: Την Εφηθόδη. Δηλαδή θα ξεκινάμε γκράντε, αλλά θα καταλήγουμε λαϊκά, γιατί από εκεί προερχόμαστε.
4: Έτσι και σαλόνια και αλόνια.
2: Παιδιά, είμαστε κυβέρνηση, όχι να καταλάβω.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Πόσο κάνει 50 επί 200?
12: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
13: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
19: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε!
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς συντονιστήκατε, καλώς μου ήλθατε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10 μέχρι και τις 2 ακούγοντας όλες αυτές οι επιτυχίες που μας αρέσουν. Μας αρέσουν και οι έξοδοι. Μας αρέσουν, νομίζω, απαντάω εγώ, γιατί είναι ρητορικό το ερώτημα και το ζήτημα. Οπότε, αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, τώρα είναι κατάλληλη ώρα για να πας αύριο 5η, 28 του Μαΐου, στην πιο ωραία νέα κωμωδία της Queen Sero, σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου, με τους Διονύσια Τζαράκη, Ζήση Ρούμπο, Χάρη Χιώτη, αλλά και Έλενα Καρακάση. Στείλε μου τη λέξη

0: Είμαστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και σήμερα εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Και πριν βγούμε έτσι σε ένα πολύ σύντομο break, πάρα πολύ γρήγορα να σου πω και εγώ για τη μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία που υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγή Υγείας και Παιδιού αλλά και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Ότι το Σάββατο και την Κυριακή, 30 και 31 του Μαΐου, έχει ένα πολύ όμορφο διήμερο διοργανωθεί ξεχωριστό στο Smart Park που αφορά την οικογένεια. Θα έχει μουσική, θα έχει δράσεις, θα έχει ενημέρωση για όλους και φυσικά ο ρυθμός 949 θα βρίσκεται εκεί ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, την Μπέτη Μαγκύρα, την Αθηνά αλλά και το Βασίλη, και το Σάββατο από τις 5 και την Κυριακή το απόγευμα φυσικά με το Βασίλη Κουμεντάκο. Να πάρετε όλοι τα παιδάκια σας και να πάτε να περάσετε υπέροχα. Σε λίγο 10 στη σειρά, μείνε μαζί μου, ξεκινώντας με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
7: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
9: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
12: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
11: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
12: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
11: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
18: Πάμε!
19: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
20: Μπράβο, πατέρα σου.
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
23: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Ναι, έλα Γιώργο.
25: Έλα, λέ.
24: Μ' ακούς?
25: Σ' ακούω.
24: Ο μικρός.
25: Τι?
24: Είπε την πρώτη του λέξη.
25: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
24: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
25: Τι?
24: Είπε μπα. Είπε...
25: είπε παπά.
24: Όχι.
25: Είπε παπά το καμπάρι μου.
24: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
25: Μπάλα.
24: Ναι.
25: Είπε μπάλα.
24: Είπε μπάλα.
25: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
26: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
27: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Αυτή είναι η τέταρτη και τελευταία ώρα που θα είμαστε παρέα, ακούγοντας 10 στη σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή, με Νίκο Οικονομόπουλο. Έτσι θα ξεκινήσουμε και να σου κάνω ένα remind, γιατί σήμερα από τις 8 μέχρι τις 10 έρχεται ο μοναδικός Θοδωρής Μαραντίνης για μια εκτός ρυθμού, έτσι, βαθιά συζήτηση με όλους εσάς και ενίοτε με καλεσμένους. Το σημερινό θέμα λοιπόν είναι το τραγούδι που σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου. Στείλε το μήνυμά σου γραπτός στο Viber του ρυθμού 6937949949 ή άφησε το ηχητικό σου και άκουσε έτσι αυτό το θέμα να αναλύεται εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Διανύουμε την τέταρτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Μέχρι το επόμενο τραγούδι, να κάνω ένα quiz. Ποιο είναι αυτό το αγαπημένο ζώο που έχει πάρει, μάλλον έχει δανειστεί το όνομά του ένα αγαπημένο μας φαγητό και πολύ υγιεινό. Σας δίνω ένα δευτερόλεπτο. Είναι η Μέλισσα. Μέλισσα ολικής άλυσης και ολικής απόλαυσης. Δεν ξέρω αν έβαλα δύσκολα, αλλά νομίζω ότι πια, εντάξει, τα ζυμαρικά μέλισσα τα ξέρουμε όλα. Και ειδικά όσοι δεν έχετε δοκιμάσει τα μέλισσα ολικής άλυσης και ολικής απόλαυσης, που είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και μας δίνουν θετικές ίνες και απόλυτη γεύση. Εννοείται, τρέξτε να τα απολαύσετε με όποιο συνδυασμό μπορείτε να φανταστείτε, γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμή, όπως λένε και εκεί, στη μέλισσα. Φίλοι μας. Λοιπόν, αμέσως τώρα Παντελής Παντελίδης και δεδομένο και ακόμα περισσότεροι καλλιτέχνες. Το μόνο δεδομένο είναι ότι ακούμε επιτυχία.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός 949, καλώς ήρθες στην παρέα μου, αν ήρθες τώρα, εσύ ψή μου, συνεχίζουμε δυνατά και ακάθεκτη με επιτυχίες. Πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να σου πω για κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται σε λίγες ημέρες από τώρα και θα το συναντήσεις στο Be Well Festival στις 6 και 7 Ιουνίου. Θα γίνω πιο συγκεκριμένη και θα μιλήσω για τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk που έτσι έχει φτιάξει ένα πολύ όμορφο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο για να ενημερώσει όλους όσοι χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τα θέματα παχυσαρκίας. Να πούμε ότι θα βρίσκεται και στο Be Well Festival και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα, οπότε σας περιμένουν εκεί όλοι αυτοί οι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι για δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και συμβουλές ορθής διαχείρισης του βάρους. Και την Κυριακή από το πρωί στις 7 του Ιουνίου θα δείτε και τη Χριστίνα Μπόμπα να συζητάει με ένα άτομο που έχει συνειδητοποιήσει ότι ζούσε μέσα στην παχυσαρκία, ζει με στην παχυσαρκία και μοιράζεται και την ιστορία του. Η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί. Σε πάρα πολύ λίγο επιστροφή στο ρυθμό και Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο.

0: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
0: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο κεφάλαιος 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000.
8: Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην Εθνική Δράση για την Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Μπέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα. Και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμού.

0: Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Yeah, είσαι εδώ.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώγα Στεράτου και θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμα πριν πάμε να απολαύσουμε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου, να σας εξηγήσω παιδιά για να μην παρεξηγηθώ ότι όλοι όσοι δεν προλάβατε να έρθετε στη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον αγαπημένο Πανοκιά μου, μπορείτε να τον απολαύσετε σε αυτό το exclusive live event που πραγματοποιήθηκε μπαίνοντας στο official κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube λοιπόν και ζεις όλη αυτή την εμπειρία και τη νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο και φυσικά το Δωδόρη Μαραντίνη. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day.

0: Όμως 9.49 μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν για σήμερα. Πριν σας γλυκοφιλήσω και σας αποχαιρετήσω και υποδεχτούμε όλοι μαζί τον Γιάννη Κατινάκη, να σας κάνω ένα μικρό remind για το Be Well Festival. 6 και 7 Ιουνίου πλησιάζει σιγά σιγά η μέρα. Η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk θα είναι εκεί μαζί με το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα, όπου θα συζητήσουν για πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα μπορείς να κάνεις και εσύ μαζί με τους ειδικούς δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και να μάθεις τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα σου. Γιατί το σημαντικότερο είναι να ζητάς βοήθεια. Θα είναι εκεί και η Χριστίνα Μπόμπα, η κουκλάρα μας, να συζητήσει με ένα άτομο με παχυσαρκία που έκανε το πρώτο βήμα. Όλα αυτά στο Be Well Festival 6 και 7 Ιουνίου. Σας φιλώ, σας αγαπώ, Γιάννη μου το μαντήλι σου. Πάρε τη σκυτάλη και έλα, πάρε μας και τα μυαλά. Φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο στις 10. Bye!
1: Be Well Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Be Well Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
7: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Να δω

0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι γίνεται, καλώς τα μου, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και πήγε 2, και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, έτσι. Κάθε μεσημέρι, όταν το ρολόι δείξει 2, τσουπ, έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949 και είναι έτοιμος για όλα. Γιατί μέχρι και τις 5 θα σου κάνω παρεούλα. Γιατί να σου πω κάτι, Τετάρτη σήμερα μεσοβδόματα δεν γίνεται και κάτι. Υπάρχει μια μιζέρια, είσαι στην κίνηση, στη δουλειά. Οπότε είμαι εγώ εδώ για σένα για να περάσουμε 3 συγκλονιστικές ώρες με πάρα πολλές επιτυχίες, τραγουδάρες, δώρα, παιχνίδια και ό,τι άλλο θέλεις. Επίσης, θα μου στείλεις και εσύ τα μηνύματά σου, γιατί αλλιώς δεν είναι ισότιμη αυτή η σχέση. 6937-949-949 το Viber μας. Και αρχινάω με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθούν υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης μαζί σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ναι, λοιπόν, μη σκιάζεσαι, μη φοβάσαι. Δεν έχει χαλάσει το ραδιόφωνο σου, απλά εγώ, Γιάννης Κατινάκης, που μεράκλωσα και είπα να το ραλίσω, ρε παιδί μου, γιατί έτσι γόσταρα με έχει πειράξει και η ζέστη που έχουμε πια πόσο. 50, 60, 70, 80 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη είναι πάρα πολύ, πραγματικά έρημο Σαχάρα και μια πυραμίδα κάπου στον Κηφισό. Θα αντέξουμε όμως, αδέρφια μου, γιατί είμαι εδώ μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά. Τεταρτούλα σήμερα, μεσοβδόμαδο σαν αγκονάρι, λίγη υπομονή, γιατί Πέμπτη Παρασκευή και μετά τριημεράκι. 1, 2, 3, οπ, το ρίξες στο σωρολόπ. Θα κάτσεις, θα ξυστείς, θα φύγεις από την Αθήνα. Επιτέλους, Παναγία μου, να αδειάσει, να είναι ο Κηφισός έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Εγώ αυτό περιμένω. Ένα τριήμερο να βρίσκω ταξί πρώτον και να μην τρώω τα νιάτα μου κάπου στην Κηφισία. Να μην περνάνε 8,5 χρόνια. Πάλι νευρίασα χωρίς λόγο, όμως το γυρνάω γιατί θέλω να δώσω πολλά φιλιά στη Δήμητρα που μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας. Έλα, βρε Γιάννη, κάνε μας παρέα στη δουλειά. Η κίνηση δεν παλευόταν σήμερα. Είμαι εδώ για σας, ό,τι και αν θέλετε. Εδώ, μάνα και αδερφή και αγάπη εγώ. Τι άλλο βρε να ζητήσεις από τη ζωή. Μήπως μία Ζόζεφιν και έναν ίνο τον θέλεις τώρα. Έτσι για το καλό, έτσι για την καψούρα. Για να ακούσω, το θέλουμε. Κάτι άκουσα, πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε λοιπόν, τι κάνεις. Έτσι να γίνω και εγώ λίγο πιο ρομαντικός. Ακολουθούν υπερ επιτυχιάρες. Και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: Εμάδα γες τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ. Εγώ πάντως σίγουρα σε αγαπώ, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, θα ανεβάσουμε το κέφι σου και μέχρι και τις 5 θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη. Εντάξει, τώρα σου έτυχε και αυτό, τι να κάνουμε. Θα με ανεχτείς για 3 ωρίτες ακόμα, αλλά σου εγγυώμαι ότι θα κάνω τα πάντα για να περάσεις εξαιρετικά. Και ρίχνω μια ματιά στο Viber μου και βλέπω πάρα πολύ ωραία μηνυματάκια. Αρχικά το φίλο μου τον Μπάμπη, ο οποίος μου λέει καλησπέρα όμορφε, αρχίζει πολύ σωστά και αντικειμενικά το μήνυμά του, έτσι. Καλησπέρα όμορφε, εγώ είμαι αυτός. Έχω πολλά φιλιά, λέει, από τη Σουηδική Αραβία, η international καριέρα είναι εδώ και να δώσει λέει φιλιά και στη γυναίκα του που ακούει από το Λιξούρι Κεφαλονιάς. Πώς συνδύεσαι τώρα Σουηδική Αραβία και Λιξούρι Κεφαλονιάς, κανείς δεν ξέρει. Τα φιλιά μου παντού πάντως και από τον Κρόνο να με ακούτε, φιλιά θα στείλω και στην αγαπημένη Ρούλα που μου λέει. Πολλά μου λέει Ρούλα, περίμενε, λίγο θα τα διαβάσω. Λοιπόν, μέχρι να περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να ενημερώσω και για τα αθλητικά και αθλητικογράφος πια Γιάννης Κατινάκης, γιατί απόψε το βράδυ στις 10 ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions, όχι, UEFA Conference League. Τα είπα καλά, Παναγιά μου, τη Χριστέ μου, ανάμεσα στην Crystal Palace, βεβαίως, εύκολο αυτό, και την Ράγιο Βαγεκάνο. Βαγεκάνο, αν το γνωρίζεις έχει καλός, αν δεν το γνωρίζεις welcome to the club. Λοιπόν, αντέρατε λοιπόν βάλε στις 10, θα έχει ποδόσφαιρο, αυτό κράτα. Και τώρα διάλειμμα, τίποτα, 5 λεπτάκια, μη μου φύγεις και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
21: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
22: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Καλώς τα μου και πάλι, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης βεβαίως, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά, με πάρα πολλές επιτυχίες, παιχνίδια, δώρα και όλα τα ωραία μόνο στο ρυθμό 949. Έχω και μήνυμα από φίλο εδώ πέρα Κροατή, Θανάσης βεβαίως. Καλησπέρα Γιάννη μου λέει, είμαι ο Θανάσης από το Αίγιο, Πέλαγος, τα φιλιά μας στη Φεσκορδά, από το Αίγιο, είμαι οδηγός Νταλίκας βεβαίως και σε ακούω κάθε μέρα. Τώρα με έφτιαξε, Θανάση μου. Αυτά τα μηνύματα θέλω. Τα ωραία με την τεστοστερόνη. Οκ, ξεφεύγω σιγά σιγά. Ξαναηρεμώ, μαζεύομαι και περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο. Γιατί όπου και αν πας, πάντα στο ρυθμό 949 θα γυρνάς. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: σε λίγο. Οδό Τσιμίσκι. Και τα φιλιά μου στη Σαλόνικα που έχω καιρό να πάω, αλλά ποτέ δεν ξεχνώ. Υπέροχη πόλη. Ελπίζω να μας ακούτε και από εκεί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου, όχι για μία, για δύο ώρες για να με χορτάσεις, για να ακούσουμε τραγουδάρες, να ανέβει το κέφι, να παίξουμε, να πάρεις τα δωράκια σου και ό,τι άλλο λαχταράς, εδώ θα το βρεις. Τεταρτούλα σήμερα, τελειώνει ο Μάης. Επιτέλους, Παναγία μου. Ζέστη αδιανόητη και αφόρητη, αλλά να σου πω κάτι, δεν πειράζει. Κρινιάζαμε ολόκληρο το χειμώνα. Να η βρόχα, να το κρύο. Φάει τη ζέστη τώρα και μη μιλάς. Λοιπόν, αφήνω λίγο τα καλλιεργά στην άκρη, γιατί θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Γιατί οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα βρίσκεται εκεί ζωντανά. Πάμε πρωινό. Μπέτι Μαγκύρα, Φινά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή απόγευμα Βασίλης Κουμεντάκος. Smart Park λοιπόν, μη το χάσεις γιατί θα χάσεις και τώρα θα χάσεις και λίγο εμένα. Όχι για πολύ, όχι για πολύ, σας σκέφτομαι. 5 λεπτάκια. Κάνε τις υπομονές σου και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.
1: Ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη, εντοπισμός.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυ.
0: Σε πιάσε.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Είμαι ο

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο Ελλήνικον Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλησπέρα και καλώς ήρθες ξανά στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι ο σύντροφος σου, ο φίλος σου μέχρι και τις 5 και σου οικειώμαι ότι θα ανεβάσω το κέφι σου όπου και αν βρίσκεσαι. Κηφισίας, Κηφισό, Αλεξάνδρας, κολλημένος στη γίνηση, στη δουλειά με νεύρα. Ας τα όλα πάνω μου και θα περάσουν, γιατί τους έχω ετοιμάσει επιτυχιάρες. Και εννοείται και σήμερα θα σε βγάλω στον αέρα για να παίξουμε βεβαίως, γιατί είμαι πάρα πολύ παιχνιδιάρης, και να κερδίσεις και το δωράκι σου. Επίσης, αναμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 697-949-949 και περνάω ολοταχώς σε Θοδωρή Φέρη, γιατί είναι έτοιμος να μας καψουρέψει. Είπες λοιπόν, δυναμώνεις την ένταση και άλλο, έλα, μην το φοβάσαι, αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Για τώρα, Θοδωρή, πες τα, αγόρι μου, πες τα.

Τρελανέ μας, ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Ελπίζω να περνάς πάρα πολύ ωραία μαζί μου. Και εγώ έχω να σου πω πράγματα και θάματα, διότι διαβάζω έρευνες βαθιά infotainment αυτή η εκπομπή. Και βγήκαν, σου λέει, οι επιστήμονες και σου λέει πώς θα ήταν μια ιδανική μέρα για τον άνθρωπο. Επιστημονικά πάντα. Με στην μπουρούχα είναι, εγώ θα στο πάκου τώρα τι λένε. 6 ώρα το πρωί, ήδη με πιάνει κλαυσίγελος και πόνο στην ψυχή, ξυπνάς με το φως και όχι με το ξυπνητήρι. Με το βούρδουλα θα ξυπνήσω σε 6 το πρωί. Ο Χριστός και η Παναγία. Μόνο οι ψυχοπαθείς ξυπνάνε 6 το πρωί για να πάνε να κολυμπήσουν στα κρύα νερά να κάνεις ρευματισμούς. Μετά λέει, 7 και 4 το πρωί, πλούσιο πρωινό με πολύ πρωτεΐνη. Πάρα πολύ ωραία. 7 και 4 το πρωί δεν σηκώνομαι ούτε για κατούριμα, θέλω να ξέρεις. Ούτε να εξαρτάται η ζωή μου. Δεν θα φάω και πρωτεΐνη. Μετά 8 αρχίζεις τη δουλειά, αρχίζεις πια να σκάβεις το λάκκο σου για το φέρετρο, θα πεθάνω. Και να έχω ξυπνήσει 6 το πρωί. 10 και μισή κάνεις ένα μικρό διάλειμμα για να πας να ψοφολογήσεις, θα πω εγώ. Και συνεχίζεις. 3 και 4 το απόγευμα προγραμματίζεις δημιουργικές συνεργασίες ή μια δουλειά που με εμπνέει. Αν έχω ξυπνήσει από τις 6, με εμπνέει ο ύπνος. Ο Μορφέας και όχι ο Ορφέας. Και 6 το απόγευμα, εδώ είναι το καλύτερο απ' όλα. Κλείσε τη μέρα σου με κίνηση ή ένα περίπατο. Δηλαδή, εγώ, σαν το κουρέλι, σαν τον αρτοπίο, έχω ξεκωθεί 6 το πρωί, έχω δουλέψει, έχω φάει την πρωτεΐνη μου και θα πάω να περπατήσω κιόλας. Πού να πάω, στο μνήμα θα πάω. Πάω τρέχοντας να μπω μέσα να γλιτώσω. Όχι, παιδιά μου, εγώ θα σου πω ποια είναι η ιδανική μέρα. Ξυπνάς όποτε σου καπνίσει. 9, 9,5, 10, 11, 12, χαλαρά. Σηκώνεσαι, πίνεις τον καφέ σου, τι ωραία, τι καλά, αράζεις και δεν κάνεις τίποτα. Λοιπόν, και άμα θες, βγάλε με λάθος. 6937-949-949. Το Viber μας, όλες οι γνώμες δεκτές. Και εγώ περνάω σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, δώσε λίγο. Αυτό είναι, κάτσε να κλικάνω λίγο και μένεις μαζί μου γιατί ακολουθούν επιτυχιάρες και μόλις επιστρέψω σε βγάζω και στον αέρα για να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου.

0: ξέρεις πολλούς, αλλά σαν το Γιάννη Κατινάκη και αντικειμενικά κανένας. Καλησπέρα, φίλε μου, καλησπέρα, αγαπημένο μου Ακροατόπουλο. Καλώς ήρθες και πάλι στην πιο ωραία παρέα, την πιο κεφάτη, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, στην εκπνοή του Μαΐου, γιατί είμαι και τέτοιος λογοτέχνης και ποιητής. Στην εκπνοή λοιπόν του Μαΐου, και να σου πω κάτι. Τώρα έχω διάθεση για παιχνίδι. Θέλω να σε βγάλω στον αέρα, να σε ακούσω και να πάρεις και το δωράκι σου. Οπότε τι κάνεις? Παίρνεις τηλεφωνάκι αναχείρας και πληκτρολογείς. 210-6835-722. Επαναλαμβάνω για σένα που είσαι ένα απροσεκτούλη. 210-6835-722. Καλείς τώρα, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις το δωράκι σου. Για να δω, βαριέστε ή έχουμε γραμμούλες? Παιδιά, έλα, σέρνεστε. Τώρα σέρνεστε αντικειμενικά, δηλαδή, το ξέρετε και μόνοι σας, βαριέστε. Πάμε λίγο άλλη μία. 210-6835-722. Περιμένω τους γραμμούλες μου, λοιπόν. Έφυγα για διαλυματάκι και επιστρέφω με ακροατή. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: 19χρονη Βραζιλιάνα γέννησε δίδυμα από δύο διαφορετικούς παπάδες. Είναι ομαδική εργασία, μπράβο σε όλους. Εδώ πέρα δεν χωράνε.
3: Δεν χωράνε οπαδικά. Δεν τρέπεσε το στόμα σου, τι λέει Παναγιά
2: μου. Από ό,τι φαίνεται.
1: Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
17: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
16: Μα δεν το έχεις κόψει.
17: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: ζυγή. Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε σε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
4: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχε.
5: Αυτό θα πει ολική.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
9: Γεια σου και χαρά σου και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκη στο φιλαράκι σου, στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Τώρα όμως, τώρα ήρθε η στιγμή που θα σε βγάλω στον αέρα, θα παίξουμε και θα πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Έχω κορίτσι να με περιμένει και κατευθείαν την καλησπερίζω. Καλησπέρα, φιλούλα μου.
10: Γεια σου, πολύ αγαπημένα Γιάννη.
9: Τέτοια θέλω να μου λέτε να ανεβαίνω. Τι κάνεις, πώς είσαι?
10: Είμαι σούπερ ενθουσιασμένη που σε ακούω, που έχω βγει στον αέρα.
9: Ναι, συνέχισε.
10: Είσαι το πιο φωτεινό πλάσμα που δεν έχω την τύχη ακόμα να συναντήσω από κοντά, αλλά σε παρακολουθώ πραγματικά, μας φτιάχνω τη διάθεση.
9: Αγάπη μου, φωτεινό σαν πορτατή.
10: Κάθε μέρα. Φωτεινό τον ήλιο που καίει σήμερα.
9: Έτσι, και καυτός ταυτόχρονα, έτσι, φωτεινός και καυτός.
10: Καυτός πάντα.
9: Έτσι, να τα λέμε και αυτά, να πλασαριζόμαστε, καταλαβαίνεις. Ακούνε την γαμπρή.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Τόσο ωραία λόγια μου πες. Λούλα.
10: Ρούλα.
9: Αχ, ήθελα Λούλα. Μ' άρεσε πιο πολύ. Και το Ρούλα, ωραίο είναι. Να σε λέω κάτι που να τα συνδυάζει και τα δύο, και Ρούλα και Λούλα. Ρούλα.
10: Όπως σε βολεύει.
9: Πάρα πολύ φυσιολογική κουβέντα. Ας μείνουμε στο Ρούλα, θα έλεγα καλύτερα. Και από πού με καλείς, αγαπημένη Ρούλα?
10: Από το όμορφο Περιστέρι.
9: Τα φιλιά μου στο αγαπημένο και πολύ τραγουδισμένο Περιστέρι, το οποίο έχω τιμήσει πάρα πολλές φορές με την παρουσία μου και έχω περάσει και εξαιρετικά.
10: Να πιούμε καφέ την επόμενη φορά που θα έρθεις.
9: Και καφέ και ποτά στους καφέδες τώρα. Ποτά να πάρε κάτω τα φαρμάκια.
10: Σωστό.
9: Να σου πω, Ρούλα, τώρα τι έπαθα. Τώρα που μιλάμε, να ξέρεις, μου ήρθε ένα πράγμα, καρφώθηκα. Ένα μάτι δεν καταλαβαίνεις. Τώρα άξαφνα ήρθε.
10: Λοιπόν, παίρνω τη γιαγιά με το που το κλείσουμε να σε ξεματιάσει.
9: Είναι καλή η γιαγιά.
10: Είναι απίστευτη. Και το καλό το κάνει, ξέρεις, με ποτήρι.
9: Αυτό με το λάδι, με το ελαιόλαδο, παιδί.
10: Το καλό.
9: Γιατί χωρίς το λάδι είναι μουσαντό ξεμάτιασμα.
10: Ναι, θα πω για το Γιάννη το μανάρι.
9: Έτσι. Για το Γιάννη το σπαλιάρα θα κάνει, τότε δεν θα καταλάβει γυναίκα.
10: Όχι. Εσένα ξέρει, εσένα αγαπάει.
9: Καλά. Πες Κατινάκη, είναι συνεννοηθούμε. Και προσέθεσε. Γιάννη Κατινάκη, μανάρι. Μην μπερδεύει τελείω η γυναίκα.
10: Εντάξει.
9: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
10: Είμαι πανέτοιμη.
9: Τέλεια. Θα ακούσεις λοιπόν μία ατάκα από μία ελληνική σειρά και πρέπει να μου βρεις στη συνέχεια.
10: Εννοείται.
9: Και τρία και δύο και ένα και φύγαμε.
11: Δεν μου λες, αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
12: Όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλωμα. Το ντεμπούτο μου ήταν στην ταινία «Βαθύτερα

0: Εδώ έχει πέσει υπό του μηδενός πια.
1: Θα πάρω το αλφα.
0: Την αλόγα θα πάρεις.
1: Ναι.
0: Και σε καλή μεριά εύχομαι, αγαπημένη μου η αλόγα. Γιατί κέρδισες. Λοιπόν, συγχαρητήρια και σε μένα φυσικά που βοήθησα. Κάτσε μισό να φωτογραφίσω το τηλέφωνό σου, περίμενε.
1: Ναι, ναι. Εννοείται.
0: Είσαι πανέτοιμη, είσαι πανέτοιμη και θα σου στείλουν μήνυμα για το δώρο σου. Και μπράβο και συγχαρητήρια και πολλά πολλά φιλάκια.
1: Φιλάκια, φιλάκια, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου. Και εγώ αφιερώνω και καψούρα, έτσι, Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Και να σου πω για κάτι. Τι ωραία που τα περνάμε. Δεν θα φύγεις, εδώ θα κάτσεις. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Καίγεται ο Απόν και με το δίκαιο του, γιατί η ζέστη είναι πια πάρα πολύ. Όλοι καιγόμαστε και όσο περνάει ο καιρός θα γίνει πανικός, αγάπη μου, γιατί τα έχουν πει. Αυτός ο Ιούνιος θα είναι ο πιο ζεστός μήνας του καλοκαιριού. Τελειώσαμε. Προτείνω παγάκια μέσα από τα ισόρουχα και air condition στους μείον 15. Να πω επίσης και πόσο με εκνευρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ανάβουν το air condition. Αχ, θες να με διαλύσεις. Θες να πεθάνω, να λιώσω, να σιγοψηθώ σαν σε φταλιά. Όχι, λέει, εντάξει, λίγο να ανοίξουμε να κάνει ρεύμα, να ανοίξουμε και έναν ανεμιστήρα και να πεθάνουμε απλά, να γίνουμε toast. Όχι, αγάπη μου, τεχνολογία, air condition, βάλ τον εκεί στους μείον 12, να γίνει το σπίτι γκλου, να επιβιώσουμε. Με ανοίξουμε να κάνει ρεύμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιάννης Κατινάκης, με κάποια νεύρα θα λέγε κανείς εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και να σου πω και κάτι, θα πάω σε ένα διαλυματάκι έτσι για να σου λείψω και να λες, πού είναι ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης, 5 λεπτάκια και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ναι, έλα Γιώργο.
17: Έλα, λε.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμπά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
16: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
17: Μπάλα?
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατ...

0: 92,9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ωρίτσα ακόμα γεμάτη θα έχεις και Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου για να σου ανεβάζει το κέφι. Τώρα είναι μια ώρα δύσκολη, διότι η κίνηση χαμός, η Κηφισίας, Μπρούκλιν. Τώρα σχολάς, είσαι κουρασμένο, λες Παναγία μου τώρα που να σούρνομαι. Ηρέμησε, αφέσου στα χεράκια μου και όλα θα πάνε υπέροχα. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στη Μίνα που μου λέει: Γιάννη, σε ακούμε από Ελβετία με τα δίδυμα, κάτι να βρω, Γιώργο και Δήμητρα. Πολλά πολλά φιλιά. Φιλιά στην Ελβετία γιατί είμαι πια international και στα δίδυμα Γιώργο και Δήμητρα. Επίσης τον Λάμπρο που μόλις μου έστειλε μήνυμα. Χαμός γίνεται σήμερα παιδιά. Έτσι σας θέλω ενεργούς. Και τώρα περνάω σε Γιώργο Σαμπάνη. Δε με αγαπούσες. Δυναμώνεις την ένταση και θα περάσεις εξαιρετικά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι ούτε τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ναι, λοιπόν, παιδιά, μας επιτέθηκε ο Νίκος ο Μακρόπουλος και πάρα πολύ μας άρεσε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για ένα μισάωράκι γεμάτο ακόμα να με χαρίσεις, να με χορτάσεις μέχρι και τις 5. Τεταρτούλα σήμερα, φεύγει η Κομάης, να είναι καλά να πληρωθούμε κιόλας την Παρασκευή. Τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Το καλοκαιράκι είναι στη γωνιά και για να σε ξεμιζεριάσω, να υπενθυμίσω ότι έρχεται και τριήμερο, έτσι. Τρεις μέρες ξύσιμο και γλεντοκόπη. Θα φύγεις, θα πάρεις την παρέα σου, θα πας για μπάνια, θα περάσεις εξαιρετικά και θα μείνω εγώ στην Αθήνα, έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. 6937-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου και παιδιά, και σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο κουνούπι στο στούντιο. Πραγματικά θα τσακωθώ και με το κουνούπι. Είναι γύρω-γύρω-γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Γιαννάκης που θα είναι με 9 χειρούκλα τόση μετά. Λοιπόν, πάρα τσακωθώ λίγο με το κουνούπι μισό λεπτό. Εγώ σε αφήνω στα χεράκια του Σταν και σε λίγο ραντεβού εδώ πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε και τη Γαρμπή, Τούλα και Τούλα και Γιάννη Κατινάκη φυσικά, μέχρι και τις 5 που θα σου κάνω παρεούλα. Αυτή τη δύσκολη ώρα της κινήσεως που ζεσταίνεσαι στο αμάξι και συχτηρίζεις και λες «Άντε βρε γίδι, προχώρα να πάω σπίτι μου». Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ για σένα στα δύσκολα. Επίσης να πω ότι μου έστειλε η Ρούλα μήνυμα στο Viber μας που έπαιξε πριν στο παιχνίδι μας και μου λέει «Γιάννη μου αγαπημένη, έχεις πάρα πολύ μάτι». Να τα. Δεν θα βρω ποιος με ματιάζει. Έτσι θα το βγάλω το μάτι, με το δάχτυλο. Συνεχίζω όμως γιατί είμαι επαγγελματίας και θέλω να σε ενημερώσω για τα καλύτερα. Διότι, εάν ψάχνεις μια συγκλονιστική καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη την πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ, άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα τα vibes. Να πας, να γλεντικοποιήσεις, να περάσεις εξαιρετικά. Πάω κι εγώ, όχι στο OPA, σε ένα διαλυματάκι break μικρούλι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Χιού, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
2: Οι αγάπες πονάνε. Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
15: Online.
14: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
15: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
16: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
14: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
14: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
17: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
19: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
20: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για λίγο ακόμα στην παρέα σου. Λίγο ακόμα τεταρτούλα σήμερα με πάρα πολύ ζέστη. Έρχεται τριήμερο να ξεκουραστούμε, να ξυστούμε, να φύγουμε από την Αθήνα, να γλεντικοποιήσουμε και να κάνουμε ό,τι λαχταράει η ψυχούλα μας. Μέχρι να φύγω όμως, εσύ φυσικά και μου στέλνεις μηνύματα στο Viber μας 6937-949-949. Και εγώ δεν σε αφήνω έτσι, αγάπη μου, γιατί σου έχω καψούρα και Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα, δυνάμωσε την ένταση και ο Αντώνης είναι εδώ για σένα και σε λίγο πάλι εγώ στα φτάκια σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Με μέλισσες λοιπόν σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ήμασταν μαζί για τρεις ολάκερες ώρες. Και τώρα σε παραδίδω στα αλάνια μας τα αγαπημένα Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζυρδέλη. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Δεν σε φιλώ όμως εγώ. Η Άννα σας δώσω το πιο το γλυκό το φιλί. Άννα, μην διαβάζεις τώρα.
1: Μουα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Okay.
8: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
14: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Yay, yay, είσαι εδώ!
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
19: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
20: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου.
1: Ποιο τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
20: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
21: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
20: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαργκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
9: Βρε, καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 27 του Μαΐ, είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
22: Τα δικά σου Αλάνια με τα δικά σου μηνύματα που αλλού στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, όλα μα όλα μα όλα καλοδεχούμενα και φυσικά soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνεις και online, βρε αδερφέ. Και σήμερα έχουμε διαγωνισμάρες και σήμερα έχουμε μηνύματάρες και σήμερα έχουμε ειδισάρες.
9: Όπως
22: η μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο στην ιστορία διήρκησε όχι ένα και δύο, αλλά 67 ολόκληρα χρόνια.
9: Wow.
22: Τα φάγανε σε νίκια, δεν εξηγείται. Πραγματικά.
9: 10 πράγματα που μας έμαθαν οι Vikings. Πολύ καλά, άκουσες. Έλα, θα τις λατρεύεις αυτές τις σειρές.
22: Μεγάλος τιμός όπως λέω. Το ψήρα, παιδιά. Να πείτε το δείτε στο Netflix, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και πάρα πολλά ακόμη, αλλά προέχουν επιτυχιάρες.
9: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έχουμε πολλά ωραία και θα ξεκινήσουμε φυσικά με αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Γιώργος Κακοσέος λοιπόν και στον έρωτα παρανοής. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν παρανοείς. Όταν ξέρεις τι ακούς. Λοιπόν, are you ready?
1: I am ready. Φύγαμε.
2: Βαμ και κράχτω.
1: Για πες μου.
0: Τηλεοπτικά.
1: Ναι.
0: Έχουμε καινούριο μπουφ στην πιάτσα.
1: Για πες. Δηλαδή.
0: Γιώργος Λιάγκας.
1: Οπα.
0: Ζήνα Κουτσελίνη.
1: Καινούριο μπιφ εννοείς.
0: Τι είπα.
1: Μπουζ.
0: Μπουζ είπα.
1: Που δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί, τι έκανε η Ζήνα στο Λιάγκα, γιατί αποκλείται ο Λιάγκας να έχει κάνει κάτι.
0: Έχεις δίκιο κι εσύ.
1: Ποτέ δεν φταίει.
0: Έχεις δίκιο κι εσύ.
1: Γιώργος
0: γύρισε και είπε η Ζήνα ότι ο Γιώργος είχε μια κακή χρονιά. Και ο Γιώργος παρεξηγήθηκε.
1: Εντάξει τώρα, είχε που είχε την κακή χρονιά, είναι για να τον κάνουμε χειρότερη. Άστο να τουλάχιστον
0: είναι ανάγκη να το επιβεβαιώνουμε.
1: Είναι ανάγκη να το επιβεβαιώνουμε, ρε παιδιά. Στην τηλεόραση είμαστε. Δεν λέμε αλήθειες. Λέμε μόνο ψέματα. Πες ότι είχε μια μέτρια χρονιά ή μια χειρότερη χρονιά από την περσινή. Εγώ θα σας κάνω τον επικοινωνιολόγο. Αλλά του χρόνου θα είναι καλύτερη.
0: Έχει δίκιο.
1: Γιατί δεν θα είναι στην τηλεόραση. Πλάκανο. Φαντάζεσαι.
0: Καλή τι λες, εγώ.
1: Μπορεί να είναι καλύτερη για τον Λιάγκα. Να ηρεμήσει, να φύγει ένα παιδάκι μου κι αυτός. Ακόμη και ο καλός
0: αμπουράκι. Καλέ, θα υπογράψει. Ποιον θα βάλει. Α, ναι, είσαι να ξεκουραστεί. Ο Γιώργος δεν θα αφήσει το σπαθί.
1: Μήπως είναι η Ζήνα, μήπως θέλει λίγο κοιτάει και την καρέκλα του.
0: Όχι, όχι. Η Ζήνα άκουσα και διάβασα στο Ζάπιτ ότι τη συζητάνε για να πάει 10 με 1 στο Στάρ το πρωί.
1: 10 με 1 πρωινή, Ζήνα πρωινή.
0: Ναι.
1: Δεν βάζουν καλύτερη επανάληψη την άλλη.
0: Ζήνα πολεμήθηκε.
1: Τη φίλη του Ηρακλή.
0: Είναι πολύ δυνατή.

0: Όπως ο Θοδωρής Φέρης λοιπόν είπες, έτσι αρχίζουν να μαζεύονται τα πρώτα λάνια και στέλνουν τις πρώτες καλησπέρες. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Η Μαριάνθη, καλησπέρα στις ομορφιές. Η Ρούλα και η Ζέφη που μας στέλνει μια πολύ ωραία γατούλα σε ένα πρεβάζι.
1: Α, τι ωραίο. Για να ζηλέψουμε.
0: Παίζει να είναι λίγο AI αυτό, αλλά οκ. Okay. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Λοιπόν, καλή. Έχω μια τι τρομερή είδηση στα χέρια μου.
0: Όπα, όπα, λέγε.
1: Θα πρέπει να υπάρξει δικαστήριο και ζών πια. Όχι, δεν υπάρχει. Ευελπίδων λέγεται καμιά φορά. Λοιπόν, σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με καραμπίνα έξω από το κατάστημα στη ΣΥΠΑ και όχι, δεν κάνουμε πλάκα.
0: Πώς έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Δεν του έδωσε σκυλοτροφή του. Την είδε, μήπως να την έπιασε από αυτοφόρο να χαϊδεύει άλλο σκυλί.
0: Και απλά και χτύπησε τέτοια.
1: Ναι, έγινε viral, παιδιά. Μοιάζει από σαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η αστυνομία κλήθηκε αρχικά για αναφορά του πυροβολισμού και πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ότι η υπόθεση αφορούσε κανονική καραμπίνα. Λοιπόν, και ο σκύλος.
0: Μερικοί ουσιαστ... το έχουν χαμένο, ναι, τέλος.
1: Είχε αφήσει άλλη ξεκλείδωτο το όπλο και το πήρε ο σκύλος και πυροβόλησε. Το δάγκωσε μάλλον και έφυγε εκεί πέρα σφαίρα. Τι ήθελε να φύγει. Καλά, εντάξει. Αποβλήματα βλέπετε, πάμε πολύ καλά.
0: Αλέξη, για συνέλθε.
1: Εγώ να συνέλθω εδώ πέρα, ο άλλος πυροβόλησε στην ιδιοκτήτριά του. Απίστευτο. Αυτό είναι, είναι κακό σκυλί. Κακό σκυλί, ψόβο δεν έχει η ιδιοκτήτρια. Αυτή είναι σκυλίσια ζωή, παιδάκι μου. Δηλαδή, σε λίγο θα φτάσουμε να μας πυροβολάνε και τα σκυλιά. Άρα και τι θα γίνει γι' αυτό? Υπάρχει κάποια φυλακή, κάποια ποινή για σκύλους σε τέτοια περίπτωση?
0: Όχι.
1: Ανθρωποκτονία εξαμελίας.
0: Ξεκάθαρα όχι. Μετά φταίει το αφεντικό. Και πιανούν το όπλο και μετά θα πρέπει να.
1: Άρα και κερατού και δαρμένη. Και φυλακή θα πάει.
0: Ναι.
1: Πόπο, τουλάχιστον να έρχεται ο σκύλος να επισκέπτεται. Θα σου φέρνει κανένα τσιγάρο. Καμία σκυλοτροφή, κάτι. Τέλος πάντων, με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη τις διακοπές και η υψηλή αντιλιακή προστασία πάνε παρέα. Έρχεται λοιπόν το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invincible SPF 50, το οποίο προφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως.
0: Χάρης λοιπόν στο πατενταρισμένο φίλτρο, Triasorb προστατεύει από ακτινοβολίες UVA και UVB, αλλά και τον πλεφός υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με την φωτογύρανση και τις πανάδες. Βρείτε το λοιπόν στα φαρμακεία, σε όλα τα φαρμακεία. Παιδιά, θα το δείτε. Αυτό που δεν θα βρείτε στα φαρμακεία είναι σίγουρα οι επιτυχίες που απολαμβάνετε μέσα από το ρυθμό.

0: Πάνος Κιάμος λοιπόν και γύρνα πίσω θα πεθάνω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν ξέρω αν έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Τι πράγμα?
0: Ότι έρχεται η ζέστη, αυξάνεται η ζέστη στην Ελλάδα. Μου έχουν πει βέβαια ότι ο Ιούνιος θα είναι ο πιο καυτός μήνας του καλοκαιριού.
1: Κάθε Ιούνιο το ίδιο δεν λέμε.
0: Βέβαια στα sites ξέρεις τι λένε.
1: Τι?
0: Δεν έρχεται ακραίος θερμικός στόλος.
1: Άρα παιδιά κατεβάστε όλα τα καλοκαιρινά. Μην σας πω μην κατεβάστε.
0: Τα μαγιό και τα καφτάνια.
1: Γυμνισμό κατευθείαν όλοι έξω. Μπούλης και δίδυμα όλα έξω, βγαίνετε παγωνιά.
0: Μπούλης
1: και δίδυμα. Χρειάζεται επεξήγηση? Τα πετάς όλα έξω τσιτσίδι και ξαμολιές τις δρόμους. Πάμε να γίνουμε αρχαία Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, έτσι σου λέγανε οι γονείς σας, επειδή είστε δύο αγόρια.
1: Λες να μου το λέγανε ο Μπούλης και το δίδυμα. Το απλή μου λέγανε, το απλή σου, το πιπί σου, ό,τι βλακία υπήρχε.
0: Αχ, Παναγία.
1: Τίποτα, ποτέ, το Μπούλη και το δίδυμα μου το έβγαλανε κάτι κοπέλες μου μετά. Μία συγκεκριμένα.
0: Σε λέει Μπούλη?
1: Όχι, εμένα.
0: Αχ, Παναγία.
1: Χρειάζεται με εξήγηση πάλι, ξαναλέω.
0: Όχι, όχι.
1: Να πάω και το πάω, προσπαθώ με νύχη και με δόντια να μείνω έτσι family friendly. Δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει κι εσύ.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Με έχει γράψει τον Πούλη και στα δίδυμά σου τόση ώρα.
0: Μπορεί να γίνει.
1: Γιατί?
0: Γιατί στη γειτονιά έχουμε καλή παρέα. Έχουμε καλή συντροφιά. Έχουμε τα έπιπλα γκάντ εδώ στο Μαρούσι.
1: Πάλι
0: για λεωφόρο και φυσία 129.
1: 800 τετραγωνικά όροφο, 4 όροφοι. Το όροφο, το κτίριο, 4 όροφοι γεμάτη επιλογέ. Τα έχω χάσει κι εγώ με αυτά που ακούω. Μεγάλη ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια με προσφορές και ειδικές τιμές. Και το καλύτερο, μπορείς να φτιάξεις και κάτι ακριβώς όπως εσύ το θες.
0: Υπέροχο, τι άλλο να ζητήσεις?
1: Μπορεί να είναι ζεστός μήνας ο Ιούνιος, αλλά ο Μάης είναι ο μήνας του ύπνου. Οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
0: Οριακά.
1: Οριακότατα.
0: Λοιπόν, μια στάση στα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης.
1: Αθηνά Φαλίδου.
0: Και Μπέτη Μαγκύρα. Τι κάναν σήμερα, καλέ?
1: Θα μάθουμε αμέσως τώρα.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
3: Ψάχνουμε σήμερα κάποιον ή κάποια γεννημένη τη δεκαετία του 80.
4: Να έχει κάνει δύο γάμους. Ο δεύτερος γάμος να έγινε μέσα στο 25. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
4: Πώς ονομάζεστε?
5: Διονύση με λένε.
4: Ποια χρονολογία είσαι γεννημένος, αγάπη?
5: 18 Εβδόμου το 1982.
4: Και έχεις παντρευτεί δύο φορές, Διονύση μου?
5: Δύο φορές μάλιστα.
4: Και ο δεύτερος γάμος είναι μέσα στο 25.
5: Ναι, πέρυσι έγινε τον Ιούλιο.
4: Κούριερ
5: και ακούω κάθε μέρα, κάθε πρωί.
4: Εντάξει, σε λατρεύω. Έχεις και παιδάκια?
5: Τι χαρά πήρα, γιατί τα λεφτά θα τα πάω με τα παιδάκια μου εδώ και πέρα.
4: Μπράβο ρε αγάπη, τα χαρείς.
2: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζώζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
17: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
16: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
17: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
16: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.

0: αλλαγή. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
3: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8, λίγο πριν το ρολόι δείξει 6. Αχ, Τετάρτη, ωραία μέρα.
4: Και την ωραία μέρα για να στείλετε μηνυματάκια και ευχές και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Να γίνουμε μια ωραία απογευματινή παρέα, να περάσει ανέμακτα στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, και να μας ακούσετε και online από όπου και αν βρίσκεστε, μέσω sounds.gr κάτω ρυθμό 949. Μια μέρα γεμάτη από επιτυχίες.
3: Λοιπόν, έχουμε και το ραντάρ που χτυπάει καθημερινά στα παπάκια μας. Στο Βασίλη Φουρτούνη, την Αθηνά Βαλίδου και την Πέτη Μαγκύρα. Δίνουν 3 διαφορετικά στοιχεία και μπορεί να κερδίσει μέχρι και 750 ευρώ. Σήμερα λοιπόν κάποιο κέρδισε.
4: Πω, 450 ευρώ που λαζεστά, σπαρταριστά.
3: Ήταν αυτός που είχε γεννηθεί τη δεκαετία του 80, να έχει παντρευτεί 2 φορές στη ζωή του και ο δεύτερος γάμος να έγινε μέσα στο 2025.
4: Συγχαρητήρια.
3: Βρέθηκε ο Διονύσης λοιπόν, κατάλαβες.
4: Βρέθηκε ο Διονύσης, μπράβο, θα πληρώσει και τα διαζύγια τώρα και τις διατροφές.
3: Έχει πληρώσει φαντάζομαι αυτά.
4: Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Το ραντάρ είναι πριν από εκεί, είναι για εσάς πριν από εσάς.
3: Κάτι ξέρει.
4: Κάτι ξέρει.
3: Και σίγουρα ξέρει και από πολλές επιτυχίες. Ο ρυθμός έρχεται τώρα, η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Μαζί με πόσες άλλες και άλλες επιτυχιάρες. Και...
0: λοιπόν, άκου.
1: Έλα.
0: Άκου. Νούμερο ένα για την εξυπηρέτησή σου τι είναι.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Η ασφάλειά μου, το αμάξι μου.
0: Άρα γεια σου, εδώ θα σε πάω, στο αυτοκίνητο. Πώς θα κάνεις δικό σου ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο?
1: Πώς?
0: Πρέπει να πας μια βόλτα στο καζίνο της Πάρνηδας.
1: Α, κατάλαβα τι λες. Την Παρασκευή λες, 5 Ιουνίου. Η τύχη, παιδιά, κορνάει στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές. Και ακριβώς έτσι, και μας περιμένει να κάνουμε ένα δικό μας, ένα DFSK 500.
0: Μπιπ, μπιπ.
1: 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ ανεβαίνουμε στο βουνό και ακούμε. Κατεβαίνοντας λοιπόν με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνηση εντός και εκτός πόλης μέχρι να πείτε. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη με το άτομα άντων 21 ετών. Μην ξεχάσεις να παίξεις υπεύθυνα.
0: Επιστρέφουμε μέχρι να πείτε.

0: Μπλιτ!
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
1: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.
2: Παραδοθήκα σε σένα, δεν με νοιάζει για κανένα.
1: Special guest, ο Νίκος Απέργης.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
1: Happy Mastercard Day!
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιός 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Γουίλσον και Φίλιπ Γκλας. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Γερμανός ολέ ολέ.
11: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
11: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantz στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantz, Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα, 210-6038-441. Έπιπλα Gantz, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
16: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 949.
6: Βρε, καλώς τους, καλώς ήρθατε, αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια, στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε περάσει την πιο σεξι ώρα, θα λέγει κανείς. 6 και 1, παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8.
17: Η πιο σεξι ώρα είναι τώρα, γιατί είναι η ώρα με τα δώρα. Οπότε παίρνεις τηλεφωνάκι να χείρας και καλείς τώρα στο 210-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα καλέσει στο 210-68-35-722 θα παίξει μαζί μας. Που είμαι, πώς παίζετε? Ακούς τρεις ήχους, μαντεύεις πού ακούς αυτούς τους ήχους, σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν και έτσι μαγικά κερδίζεις δωρά όλη δική σου. Αυτό σε εσένα, φίλε ή φίλοι, που θα πάρεις τώρα στο 210-68-35-722 θα παίξεις και δωράρα θα κερδίσεις. Τι άλλο θες?
6: Και μια δωράρα, να έτσι, μην ξεχνάτε ότι σας δίνουμε δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα να πάτε στο Water Fun Water Park. Είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, να δροσιστείτε. Είναι για μικρούς και για μεγάλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.waterfun.gr. Μάθετε περισσότερα εκεί. Εμείς για την ώρα σας χαρίζουμε πολλές επιτυχίες. Και ξεκινάμε την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Θα πω Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνο με γεια σου. Το ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και.
1: Και ήρθε η ώρα. Συγγνώμη για αυτό, συνάδελφε.
0: Παρακαλώ.
1: Για το μεγάλο μας διαγωνισμό, πού είμαι.
0: Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Πού είμαι. Πού είμαι.
0: Ποιο είναι στη γραμμή.
3: Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα, Λέξη.
0: Ξέρει τα ονόματά μας, έχει αβαντάζει ήδη από την αρχή.
1: Είσαι ήδη στον δρόμο τα μισά, μπράβο. Αποξενηχτή.
3: Είμαστε ομόθης και συνοπαδοί. Έτσι.
1: Α, και εσύ Παναθηναϊκός, αχ, γι' αυτό και βαριά φωνή. Σε έχει φάει το ξενύχτη από την Κυριακή, λογικό.
3: Πάλι καλά που δεν μας έβαλε στο δικό μας το σπίτι, το άλλο της Λιόλιου.
1: Μην τις βάζεις ιδέες, μην τις βάζεις.
0: Μπορώ να σε τραγουδήσω αν θέλεις.
1: Και ο λογαριασμός, όχι να μην τραγουδήσεις, πώς αντέξουμε.
0: Το δικό μας το σπίτι.
1: Όχι, όχι, φοράει και ακουστικά. Τι φταίει ο άνθρωπος, ακόμη δεν βγήκε. Έχει το Γολγοθάτο από την Κυριακή, τουλάχιστον προκλητική. Αλλά είδες, την τιμωρήσανε, δες με ποιον κάνει εκπομπή. Καλά να πάθει, το κάρμα τη βρήκε.
0: Αυτό το κάρμα is a beast.
1: Κάρμα is a beast, δεν λες τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: έτοιμος, συνοπαδέ.
3: Για πάμε να δούμε.
1: Τι βάζει τώρα το δικό μας το σπίτι.
0: Το δικό μας, όχι.
4: Περάστε για τα καλύτερα αυγά. Τα καλύτερα αυγά είναι των μεγάλων.
5: Πού σου να μωρό μου εχθές.
0: Και σε πήρε.
6: Πατάτες, πατάτες.
0: Έλα, πες μας.
1: Ρίχτω.
0: Έβεβαια.
1: Πες τα, γορίνα μου, πες τα, μπράβο.
0: Να σου πω.
1: Γιατί από αγκούρι χορτάσαμε.
0: Λοιπόν, είναι και στο χρώμα σας το πράσινο ότι πρέπει.
1: Αγαπημένο μας.
0: Λοιπόν, Βασίλη, παιδάκια έχουμε.
3: Έχουμε.
0: Πόσα έχουμε.
3: Δύο.
0: Τέλεια, να είναι καλότυχα τα παιδάκια σου, θα τα πάρεις.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Μαζί με τη συμβία σου, λοιπόν, ένα εισιτήριο οικογενειακό για 4 άτομα, Water Fun Water Park, αφήνεις πίσω κίνηση, δεν ξέρω πόσο μακριά είστε εσείς, είναι από το κέντρο της Αθήνας 20 λεπτά, έξοδος 5 της Αττικής Οδού. Απόλυτη δροσιά, νεροτσουλίδρες,
3: βουτιές,
0: τίποτα.
1: Ένα πακέτο.
0: Λοιπόν, waterfun.gr, θα μάθεις περισσότερα, θα δεις και τους χώρους εκεί πέρα. Ό,τι χρειάζεται θα σου έρθει σε μήνυμα από το ρυθμό με αγάπη στο κινητό σου, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Και εμείς που έπαιξες. Καλή συνέχεια. Καλές βουτιές, να μας θυμάστε εκεί που θα πλασουρίζετε.
3: Σαφώς, εννοείται.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Γεια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρίελ Ενίδου, λοιπόν, και εξηγήστε μου. Τι να σας εξηγήσω. Άμα θέλει νύθη και ο γαμπρός, τι φλανάχει ο πεθερός, έτσι δεν λένε.
1: Και η πεθερά λένε.
0: Εντάξει.
1: Την κλάψαμε αυτήν.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Γιατί να λες μόνο την πεθερά και να μιλήσει ο πεθερός.
1: Μα... Γιατί να μιλείς και τους δύο ιδανικά.
0: Τι να λες, άμα θέλει νύφη και ο γαμπρός.
1: Γιατί τον ένα δεν το θέλει η πεθερά, ενώ την άλλη δεν τη θέλει ο πεθερός.
0: Και πού το ξέρεις
1: τον
0: εσύ.
1: Τη μία δεν τη θέλει η πεθερά, τον άλλο δεν το θέλει ο πεθερός.
0: Και πώς βγαίνει αυτό το πόρισμα.
1: Γιατί ο ένας έχει κόρη και άλλη έχει γιο.
0: Και...
1: Δες το έτσι. Εσύ, τα πάει, εσύ ποιο θα φοβόσουν περισσότερο, τον πεθερό ή την πεθερά σου.
0: Κανέναν. Γιατί να φοβηθώ κάποιον.
1: Αυτοί θα πρέπει να φοβούνται, έχεις δίκιο. Σωστό. Βιάστηκα να μιλήσω.
0: Ντροπή σου ρε.
1: Γιατί άλλωστε, όταν παντρευτεί, να μας θα κάνουμε μια μεγάλη γιορτή. Ένα πενταήμερο γλέντι να κολλήσει και άδεια. Μην ξεχάσεις να βγάλεις κανένα δόντι, κάτι θα βρεις μια δικαιολογία μέχρι τότε.
0: Εγώ βγάζω το δόντι και έρχομαι για εκπομπή, δεν παίρνω άδεια.
1: Με την πέντσα κάτι θα βγάλεις, μια γέφυρα ολόκληρη βγάλε. Δεν ξέρω, βάλε μασέλα.
0: Καλά, μην εγώ μπορώ να παντρευτώ και να μην
1: έχω δόντια μέχρι τότε. Α! Εντάξει, φρόντισε να έχουμε όμως.
0: Γιατί για να πάρεις άδεια.
1: Μπράβο. Κανόνισε. Κανόνισε γιατί θα είμαι αυτός ο ένας που θα κάνει μια ένσταση στην εκκλησία. Και μπορεί η μεγάλη γιορτή της Άννας να μην αργεί, αλλά οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνται τώρα που μιλάμε, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί στο Smart Park.
0: Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράση, ενημέρωση για όλους μικρούς και μεγάλους.
1: Εκεί λοιπόν θα βρίσκεται και ο Ρυθμός 949 ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέτη Μαγκύρα και την Αθηνά Φαλίδου αλλά και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο στις 5 ώρα το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με τον Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει σαν υδράργυρο την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά και νέους και φυσικά ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις.
0: Μην ξεχνάτε λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία. Υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Θα πάνε όλοι, δεν θα πάμε εμείς, νομίζεις.
1: Αυτό λείπει ο μάτσα από τη Σαρακοστή. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πέρασε Σαρακοστή, βέβαια τώρα.
1: Δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
0: Έχεις δίκιο. Έρχεται σε λίγο στην παρέα μας ο Γιάννης Πλούταρχος. Έρχεται ο Χρήστος Μάστορας. Αντρική υπόθεση όμως επίσης συνεχίζουμε γιατί έχει σκάσει μύτη Στέλιος Ρόκος με Σάκη Ρουβά. Όσο έχω εσένα. Ακούς, Μαρκάζο!
1: Ακούω, δυστυχώς.
0: Όσο έχω εσένα, λοιπόν.

0: Γιάννης Πλήτερχος, λοιπόν, γιατί έχω εσένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κοίτα πώς κολλάει, ρε παιδί μου, αυτό.
1: Για πες.
0: Κάνε τρεις φορές θησαυρό, να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω, θα το εννοώ.
0: Έλα, ντροπή σου, τι είσαι, άθεος.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Μα την Παναγία.
0: Αλέξη, κάνε μια φορά θησαυρό.
1: Με ποιο χέρι, δεν θυμάμαι.
0: Καλά,
1: θα το κάνω, ορίστε, το έκανα. Μία, δύο, μία.
0: Τι είναι το μία, θα το κάνεις κανονικά το σταυρό σου.
1: Τι αυταρχικά, τι δημοκρατικά είναι αυτά, ορίστε, το έκανα. Είναι το μικρόφωνο με στη μέση, περίμενε.
0: Ωραία.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει. Μπράβο, αγόρι μου.
1: Το έκανα τρεις, γιατί έκανα δύο αποτυχημένες προσπάθειες λόγω μικροφώνου. Ωραία, τι θα μου πεις τώρα, τι κερδίζω.
0: Ότι είσαι πολύ τυχερός που δουλεύεις μαζί μου.
1: Θα προτιμούσα φορισμό. Θα προτιμούσα φορισμό χίλιες φορές. Εκκλησία, αν ακούς, κάνε ό,τι έπρεπε να έχεις κάνει 33 χρόνια τώρα.
0: Αφορίστε τον Αλέξη Μαρκάζο.
1: Μπράβο, δεν έχει το Θεό του.
0: Ντροπή σου.
1: Λοιπόν.
0: Φιλιά πολλά στη φίλη μου Νατά στην Κατσιμίτση που είναι στο δρόμο.
1: Α, νομίζω ότι είναι νεοκόρος έτσι όπως το πες.
0: Όχι, θα μπορούσε βέβαια.
1: Θα μπορούσε. Ευλόγησον λοιπόν, γιατί έρχονται τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή ποιον άλλον, τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Και αν είσαι έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, το 2021 και μετά, κατά προτίμηση και ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, τώρα μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις, αυτό που μετράει φυσικά είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητα της στο μέλλον, έτσι μην ξεχνιόμαστε,
0: σωστά,
1: και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι και σήμερα.
0: Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνεις στο stelliosfoundation.gr και βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια στάση.
1: Μπράβο, στα να ανάψουμε ένα κεράκι.
0: Άνα, γεια σου, στα παπάκια. Πάμε πρωινό με Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και
1: Μπέτη Μαγκύρα
0: και επανερχόμαστε. Τα ανάψεις κεράκι.
1: Αναβοήδη.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Έλα με φόρα! Ήρθα!
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Αυτή τη στιγμή είστε οι του Μασάτου και Χιλάκης που σας έχω δώσει όμως και ρόλο και τίτλο στο κόμμα.
3: Καλά, έτσι και κάνω κόμμα, μπαίνουμε βουλή άνετα.
4: Καλά, είσαι καλά, εννοείται. Το τι αφήσεις έχω να κάνω με ολόσωμες φόρμες, τρασένιες, πάνω σε άλογο. Και τώρα θα σκεφτώ το όνομα.
5: Πάμε
4: έτσι. Τα αρχικά τι είναι.
5: Πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
4: Και έτσι πάντα αρεστή.
5: Και όταν θα
4: βγει. Εμείς δεν θα τρώμε καναπεδάκια και τέτοια.
5: Θα
4: τρώμε κοψίδια από τη βάρη.
5: Μπράβο.
4: Θα ψήνουμε εκεί. Και ποιον θα φέρουμε πάντα να τραγουδάει.
3: Ποιον.
4: Την Εφη Θόδη. Δηλαδή θα ξεκινάμε γκράντε, αλλά θα καταλήγουμε λαϊκά γιατί από εκεί προερχόμαστε.
5: Έτσι και σαλόνια και αλόνια.
3: Παιδιά, είμαστε κυβέρνηση, όχι δεν
2: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
6: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
16: Φρήκα λέω στα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8, λίγο πριν το ρολόι δείξει 7. Εδώ είμαστε Τετάρτη, 27 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα, Λάνη μου, εκεί έξω που έχεις τα γενεκλία σου.
17: Και φυσικά τα μηνυματάκια στο Viber να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά. Που αλλού στο 6937-949-949. Και φυσικά μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949. Λοιπόν, για να μας ακούτε και online από κάθε γωνιά της οικουμένης.
16: Χθες υπήρχε μια διαφορετική νύχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day που πραγματοποιήθηκε με γεματή μουσική και διασκέδαση από όλους εσάς. Η ίδια δάμου ανέβηκε στη σκηνή, ξεσήκωσε το κοινό με μεγάλες επιτυχίες της. Όπως το Λόγια, το Είπες, αλλά και το νέο της τραγούδι, Λογιάστρα. Επίσης μας χάρισε πολύ δυνατές στιγμές, καθώς ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια διάφορων καλλιτεχνών, μεταξύ άλλων και της Μαρινέλλας, όπου ξέρουμε ότι αυτές οι δύο γυναίκες είχαν και μια πολύ ωραία σύνθεση. Η ενέργεια χτύπησε κόκκινο τη στιγμή που ανέβηκε ο άντρας της, ο σύντροφος της, ο Σταβέντο, πήρε το μικρόφωνο και μαζί, εντάξει, παρουσίασαν ένα εκρηκτικό σετ με τα μεγαλύτερα ντουέτα τους.
17: Άλλο είναι για τη συλλογή τους.
16: Λοιπόν, στην παρουσίαση είναι ο Θοδωρής Μαραντίνης, ήταν και χθες, ενώ stand-up ο Θωμάς Ζάμπρας, και τα παιχνίδια που έπαιξαν όλοι μαζί επί σκηνής συμπλήρωσαν τη βραδιά με χιούμορ και αυθορμητισμό. Θα τα δείτε όλα. Μπορείτε ήδη να μπείτε και στα social του Ρυθμού 949. Ακόμη περισσότερα θα βρείτε εκεί. Νύχτα εκτός ρυθμού πραγματοποιήθηκε με την ενέργεια της ΔΕΗ, χορηγός βραδιάς Λαβιέν Ρόουζ by Δήμητρα Κατσαφάδου.
17: Τα υπόλοιπα στην οθόνη σας.
16: Λοιπόν.
17: Και άλλες επιτυχίες.
16: Έρχονται τώρα, σε λίγο η Άννα Βύση, τώρα όμως Νίκος Μακρόπουλος. Σε θέλω παράφορα. Κι εγώ Νίκο μου, κι εγώ.
17: Κι εγώ Νίκο μου, κι εγώ.
0: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση και Αιγαίο. Εδώ το πρώτο ακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε στο ρυθμό 949.
1: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σχολιάσω. Κάτι μας έστειλε το αγόρι σου, Άθα, το πρωί στην κοινή που έχουμε. Να το λέμε αυτό.
0: Α, ναι, ότι έχω κοινή εγώ στο Instagram με το αγόρι μου και το μαρκάζω.
1: Είναι δύο συντροφοί σου. Ένα στη ζωή, ο άλλο.
0: Στη δουλειά.
1: Στη δουλειά, μπράβο.
0: Παναγία μου, τι θα έλεγε το στόμα του.
1: Στο θάνατο. Τι θα μπορούσα να έλεγα, χτύπα, κατοχυρώθηκε. Ναι, ναι, σειρά σου να σταυροκοπηθείς. Είδε τη γλύκα. Λοιπόν, υπάρχουν έξυπνες κάμερες, σύμφωνα με τις οποίες οι οδηγοί δέχονται κλήσεις πλέον επειδή ξύνουν το κεφάλι τους. Λάθη και αστοχίες έως και 95% εντοπίζουν.
0: Δεν μπορούμε να ξυθούμε, αγόρι μου, μέσα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Λίγο, παιδιά, είναι αυτό που σου έλεγα. Θα κλάνεις και θα σου έρχεται κατευθείαν εντοπίσει στο κινητό για παράνομα αέρια εντός του αμαξιού υπερφόρτωση και θα πρέπει να διπλασιάσει και το φαρμακείο. Συν το πρόστιμο. Τα μάτια μας τα νοικοκλίνουμε, τα τέτοια μας τα ξύνουμε και τα χρεωνόμαστε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα και οι επιστροφές χρημάτων θα υπάρξουν ή απλά θα βάλουμε και άλλες έξυπνες κάμερες με τα χρήματα που πήρανε. Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελά στο μεγαλείο σου.
0: Νομίζω ότι αν είσαι έξυπνος, θα πας να ζητήσεις το απόσπασμα, δηλαδή την κάμερα ή αυτό που σου έχουν γράψει, για να δεις αν όντως εσύ, αν δεν έχει γίνει λάθος. Γιατί περισσότερες κάμερες που είναι με AI, 9 στα 10 τα βγάζουν λάθος.
1: Και όταν πας εκεί πέρα θα τους βρεις να ξύνουν και αυτοί το κεφάλι τους, το κάτω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Όπως κάθε φορά όταν πρόκειται για τα δικαιώματά σου.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Ναι.
0: Μην βάζεις τώρα σκουτούρες άλλο στο μυαλό σου. Σκέψου ότι έρχεται τριήμερο τώρα, κοντά εδώ πέρα.
1: Οπότε Κυριακή, κοντή γιορτή. Όλες έξυπνες κάμερες για να ξαπολυθεί κόσμος στον δρόμο. Μην τυχόν και ξύσεις το κεφάλι σου. Όλοι λουσμένοι θα βγείτε, κανονίστε.
0: Κυρίως, παιδιά, θα ξαμολυθείτε, ξέρω εγώ πού. Στο Designer Outlet Athens. Γιατί θα είναι ορθάνυχτο και θα σε περιμένει. Από τις 29 και στις 1 Ιουνίου, οι μικροί φίλοι μας μπαίνουν στον κόσμο της δράσης.
1: Ουλαλά!
0: Στα Nerf Game Days.
1: Με συναρπαστικά παιχνίδια. Συγγνώμη, δεν άντεξα. Αποστολές γεμάτες περιπέτεια και ατελείωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Και το Designer Outlet Athens έχει όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Μάθετε περισσότερα.
0: Στο designeroutletathens.gr.
1: Στο χρώσταγα.
0: Μου το χρώσταγε, η αλήθεια. Ναι. Το πήρα. Λοιπόν, ένα γρήγορο break. Τελευταίο θα είναι για την ώρα. Διότι ερχόμαστε για την τρίτη
1: ώρα.
0: Έλα, έλα!
1: Μέριασε!
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Και με πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes.

0: απόλυτο δερμοτέκαντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
0: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
0: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
12: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
0: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες πάντες για το καλοκαίρι, στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
18: Εδώ είμαστε, Αλάνια. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη σήμερα, 27 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω, Αλάνη, που έχετε γενέθλιά σου.
19: Στείλτε λοιπόν τα μηνυματάκια σας, τις ευχές σας και ό,τι άλλο τραβάει ο ρεξής σας, τις φωτογραφίες σας που αλλού στο Viber. Τζάμπα είναι, σπάστε το. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας ακούτε και online από όπου μα όπου και όπου και βρίσκεστε.
18: Να την έσκασε, έσκασε και φίλοι μας η Γεωργία. Καλώς που κάθε απόγευμα είναι πιστή εδώ πέρα.
19: Τακτική
18: και...
19: θα μόνο στο μαγαζιού.
18: Καλησπέρα Άννα και Αλέξη. Γεια σου ρε Γεωργία. Γεια σου.
19: Γεια σας. Φύγαμε σε επιτυχίες και επιστρέφουμε με δυσάρες και ακόμη περισσότερα.
18: Αντώνη Στρέμος τώρα στην παρέα μας. Δευτέρα. Ξέρετε τι και αν είναι Τετάρτη. Εμείς τη Δευτέρα θα την ακούμε και θα την απολαμβάνουμε συνέχεια.
20: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλάνια στο ρυθμό 949.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Τα λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Όπως ήρθε και η Φωτεινή και η Δέσποινα και η Δήμητρα. Ωα, και η άλλη Μαρίτα. Εδώ είναι όλοι.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Γυναικονίτη σήμερα, γυναικονίτη.
1: Γενική υπόθεση και τούτη εδώ η εκπομπή.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να δώσουμε τα χαιρετήματά μας.
0: Αχ, η Φωτεινή έχει στείλει κάτι γλυκά. Σε ποιον τα έχει στείλει, στην Τάντζελο.
1: Α, τι ωραία, δεν θα προλάβει να τα φάει.
0: Πω, παιδιά, όταν μας στέλνετε φωτογραφίες γλυκά και τέτοια, και είμαι και σε περίοδο διατροφής, παιδιά. Αυστηρή, ε! Από την προηγούμενη εβδομάδα θέλω να σου πω ότι δεν λύγησα. Δεν έσπασα, δεν έφαγα τίποτα.
1: Τέλεια, συγχαρητήρια. Μακάρι να μπορούσα από το ίδιο. Δεν θυμάμαι καν τελευταία φορά που το είπα και το εννοούσα. Α, ναι, στο διαιτολόγο μου. Μετά με έβαλε να ζαγκιστώ.
0: Πόσο κιλάς?
1: Ένα-ένα σε γράφει, ζυγαριά, δεν ξέρω. Στα αραβικά δεν έχω μάθει να διαβάζω ακόμη.
0: Σε άραβα πήγε.
1: 404, γράφει και από δίπλα έρωτα. Θα σε γελάσω.
0: Δεν θα ήθελα.

0: Νίνο λοιπόν και ακόμα σε ζητώ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στο Μαράκι που μας έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Είναι καλό στο Μαράκι.
0: Τι θα κάνει σήμερα?
1: Απόψε είναι αντρική υπόθεση. Έχει τελικό Europa Conference League.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ιδέα. Ευτυχώς ο δικός σου παίζει μπάσκετ. Γιατί έχει μπαλάρα απόψε, παιδιά, το βράδυ στις 10. Ο Αντένα φιλοξενεί το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League ανάμεσα στην Crystal Palace και τη Ράγιο Βαγεκάνο. Εκάκια πονάτε. Ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στο antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Και εμείς θα μπούμε στο κλίμα από τις 9.30 το βράδυ. Θα έχουμε παραγγείλει και πέρα τις πίτσες μας, τα σουβλάκια μας, τα συναφή.
0: Έχει
1: pre-game εκπομπή, είδες που τα μαθαίνεις.
0: Ξέρω τα μπάσκετ αυτά. Έχει και το ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο, θέλει και εσωτερικό που λέει. Και το ποδόσφαιρο. Ναι, εδώ πέρα έχει και το τένις. Λίγο και θα έχει και το μπάντμιντον. Και το οποίο θα είναι και μετά το παιχνίδι. Γιατί στις 12 θα έχει το football show, το οποίο θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού. Αν δεν έχει παράταση και πέραν, μπράβο, με σχόλια, αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights.
0: Ποιος θα κερδίσει, πιστεύεις?
1: Το άθλημα. Η Crystal Palace. Η Crystal Palace ξεκάθαρα.
0: Το άθλημα.
1: Ναι, με τέτοιο football show, πώς να πας χαμένος. Έτοιμος για την επόμενη σεζόν.

0: Γλυκό μεθύσι λοιπόν στα Βέντο και Ευαγγελία. Εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, για λίγη ώρα ακόμη.
1: Προλαβαίνετε λοιπόν να ακούσετε τα καλύτερα από τους χειρότερους. Γιατί αυτό ο σαρκασμός μου πάνω τι πουλάει.
0: Επειδή σε λένε σαρκάζω στα YouTube και σε αυτά.
1: Στα YouTube, αυτά τα μαραφέτια τη νεολαία.
0: Αυτά τα μαραφέτια που τα λέτε εσείς.
1: Τις πλέμπες που κάνουν εκεί πέρα οι νέοι που κάθονται και γίνονται τα κεφάλια τους. Ναι, στα χαζοκούτια.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, σας έχω ένα μπουφέ.
0: Αυτό πες.
1: Άλλο πράγμα.
0: Πόπο και κάνω διατροφή.
1: Λαχταριστό το έκανες. Γιατί τώρα το 1055 φέρνει το απόλυτο γύρος brunch. Με 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο. Αλλά με live μουσική εξού και έξτρα χρέωση. Γι' αυτό βάλαμε και ΦΠΑ. Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο Κυριακή επίσης μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant φυσικά σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet όπως είπα και η καλύτερη θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες, κλείστε τώρα γιατί έχει ανοίξει από τις 6.30 μέχρι και τη 1 και εξυπηρετεί στο 210-24-21-055.
0: Η Μαρία λέει εδώ πέρα στα YouTube, για λέει, θα μπει και ο Σαρκάζος λέει σε διατροφή. Αυτό σε διαστροφή θα μπει, Μαρία. Σε διατροφή δεν πρόκειται να μπει.
1: Μα δεν βγήκε και ποτέ από αυτήν, μην νομίζεις.
0: Έχω να δαμάσκει.
1: Χθες έκαναμε βίντεο κλήση με την Δήμητρα την Αλεξανδράκη μέσω ενός φίλου της.
0: Α, για πες.
1: Ναι, και μου λέει πω έχεις μείνει μισός άνθρωπος. Της λέω όχι, απλά χοντροβλάκας ήμουν, τώρα είμαι χοντροβλάκας. Δεν άλλαξε τίποτα.
0: Καιρό να σε δει, Δήμητρα ίδιος.
1: Τι ίδιος, ρε, από το βίντεο με την Αλεξανδράκη έχω πάρει 3 κιλά. Είσαι σοβαρή. Άλλος άνθρωπος.
0: Εντάξει, ακόμα χειρότερα.
1: Ήμουν προφίλ γι' αυτό.
0: Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίρο, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Μπες τώρα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο.
3: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα.
2: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
3: Οι αγάπες πονάνε. Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
2: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου.
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
21: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
22: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
21: Και από communication skills?
22: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
21: Ηγετικά προσόντα?
22: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
21: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
23: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
24: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
25: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
3: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια εδώ, στο ρυθμό 949, που ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζερδέλη, μέχρι και τις 8.
4: Τα δικά σου, Αλάνια, τα δικά σου μηνύματα να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά για ακόμη μια φορά στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundist.gr, κάτω ρυθμό 949, για να μας ακούτε και online από όπου και βρίσκεστε.
3: Φυσικά σήμερα η μέρα Τετάρτη, 27 του Μάη, και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι λοιπόν, το εκτός ρυθμού έρχεται με το Θοδωρή Μαραντίνη, 8 με 10. Κάθε εβδομάδα έχει μια διαφορετική θεματολογία, μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών και live στιγμές. Αυτή την εβδομάδα υπάρχει ένα θέμα, Αλέξη μου.
4: Α, για να ακούσω.
3: Το τραγούδι που σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή της ζωής σου.
4: Ωραία, μπράβο.
3: Μπες και εσύ λοιπόν στο χώρο. Έλα στο ρυθμό.
4: Για στείλτε, παιδιά.
3: Για στείλε μας εκείνη τη στιγμή που θα ήθελες να ανοίξει η γη πραγματικά και να σε καταπιεί και να πεις ποιος σου.
4: Ολόκληρη playlist σου κατεβάζω, μα θες.
3: Α, θα ήθελα.
4: Βάλτε, παιδιά, εδώ πέρα θα δώσετε πόνο.
3: Για στείλτε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Θα μοιραστείτε αυτές τις ιστορίες μαζί με το Θοδωρή, θα τραγουδήσετε μαζί και αν θέλετε θα ακουστεί το όνομά σας ή η ιστορία σας, έτσι.
4: Έτσι.
3: Έτσι κι αλλιώς.
4: Έχεις πειθώ, το δίνω.
3: Εντάξει, ευχαριστώ.
4: Μέχρι τότε, επιτυχιάρες.
3: Και έρχεται τώρα, αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Δυναμώστε παρακαλώ, λογαριασμός τώρα στην παρέα μας.

0: Ξέρεις πολλούς λοιπόν και πάνω σκιάμω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έχουμε να σου πούμε.
1: Και επειδή ξέρουμε πολλούς από εσάς που θα ενδιαφερθείτε, σας έχουμε την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. 5η-4η Ιουνίου στο Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων έρχεται πιο άλλο το OPA Festival, φυσικά Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση που θα έχετε να δείτε πάνω στη σκηνή πράγματα και θάματα. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και φυσικά παρουσιαστή Θωμά Ζάμπρα. Μπείτε λοιπόν στο soundist.gr και κερδίστε διπλές προσκλησούλες για να γίνετε έτσι μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης.
0: Όπα, φεστιβάλ είναι αυτό!
1: Και μέχρι να πείτε όπα, έρχεται Θοδωρής Μαραντίνης για 2 ώρες φωτιά. Τα κατάφερα, μου πήρε 3 μήνες,
0: είσαι
1: αλλά μπράβο.
0: Πολύ δυνατός.
1: Και σήμερα είμαι και σε λειτουργία πτήσης. Μπράβο, αυτό είναι το μυστικό τελικά. Και το ακούς. Αυτό είναι το χειρότερο. Και φυσικά. 10 η ώρα φεύγει ο Θοδωρής και έρχεται Έλνα Ντάντζελο για 1 ώρα, αλλά και πολύ πολύ πολύ σημαντική αυτή η ώρα.
0: Πολύ
1: η πιο
0: δυνατή
1: μεγάλη
0: δυνατή
1: ώρα
0: δυνατή.
1: Είναι τώρα. 11 φεύγει Έλενα και σε μια ακόμη αλλαγή σκυτάλης έχουμε ποιον άλλον. Φυσικά ένα και μοναδικό, πάντα αριθμικό, πάντα μελωδικό, πάντα μοναδικό. Νίκο Χαλκούση!
0: Ωρε τι έχει να γίνει σήμερα!
1: Έρχεται ο Ντέιβιντ Γκέτα το φτωχό να σας συναρπάσει για ακόμη μια φορά με τις υπερτραγουδάρες του, με τις υπέροχες ρημιξάρες του.
0: Βλέπω την Τάντζελο τώρα να κατεβαίνει φωτιά στα κόκκινα, να δεις την.
1: Πάλι, σαν πασχαλινό αυγό είναι. Και πέρασε και το Πάσχα, ποιος θα σας το πει.
0: Λοιπόν, παιδιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη και φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
1: Καλά κρασιά, μιλάμε αύριο στο αυριανό επεισόδιο των Αλανίων, 5 ώρα ντάνς στο ρυθμό 949. Μουα.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.

0: Μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard / Day.
7: Happy Mastercard Day.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
10: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
10: μπαμπά.
5: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
5: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
12: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
11: Και από communication skills?
12: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
11: Ηγετικά προσόντα?
12: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
11: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
13: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
14: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
15: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
17: Καλώς ήρθες. Είμαστε εδώ κάθε Τετάρτη και σήμερα φυσικά θα είμαστε εδώ. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού και αν δεν είσαι, ετοιμάσου να βγεις και εσύ. Γιατί όταν βγεις εκτός ρυθμού θα βρεις τον εαυτό σου. Είναι Σοφία Δωρεάν που μοιράζεται στους 9 και 49. Μόνο. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να μην είστε πολύ κολλημένοι στην κίνηση. Αν είστε, δεν πειράζει, απολαύστε το, γιατί θα ακολουθήσει ένα δύο ώρο εκπληκτικό με πολύ ωραία τραγούδια, πολύ γέλιο, αυθόρμητες στιγμές και φυσικά κανένα πρόγραμμα ή σχέδιο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε Τετάρτη έχουμε ένα θέμα. Πίσω από το θέμα αυτό ψάχνουμε ιστορίες και πίσω από τις ιστορίες πάντα κρύβεται ένα τραγούδι. Αυτή τη βδομάδα το θέμα μας έχει ως εξής, για αν δεν το έχεις πάρει χαμπάρι. Είναι το τραγούδι που σου θυμίζει την πιο αμήχανη στιγμή σου. Εκεί που έλεγες, αχ, να ανοίξει η γη να με καταπιεί, που έστειλες σε λάθος άνθρωπο, που είπες ένα λάθος όνομα τη λάθος στιγμή, ένα ραντεβού που δεν πήγε όπως το έχεις φανταστεί, ή τέλος πάντων οτιδήποτε σε έκανε να νιώσεις αμήχανα. Και υπάρχει ένα τραγούδι που κάπως είναι το soundtrack αυτής της αμήχανης στιγμής. Γι' αυτό είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα, για να ξεκατενιαστούμε. Ναι. Να πούμε τι κάναμε λάθος, πόσο γελοί είμαστε να πάση στιγμή. Συμβαίνει σε όλους, είναι πολύ θεκτικό, πολύ πιθανό να συμβεί, οπότε δεν πειράζει, μοιράστο να το ξορκίσουμε εδώ παρέα. Θα ακούσουμε ωραίες μουσικές, έρχεται ήδη Νίκος Οικονομόπουλος. Εσύ θέλω να στέλνεις στο 6937-949-949 ηγητικό ή γραπτό μήνυμα και να μας μιλήσεις για αυτή την αμήχανη στιγμή, να μας πεις ποιο τραγούδι την εκφράζει και την αντικατοπτρίζει, ή αν θες να τα πούμε λίγο εκτενέστερα, 2-10-68-35-722, Έλενα Ντάτζελο με κόκκινο φωτιά που κάνει. ενδιάμεσο σήμερα στο τηλέφωνο, δεν μπορεί να το δει. Γι' αυτό σου μεταφέρω την εικόνα. Είναι έτοιμη να απαντήσει στα καυτά ερωτήματά σου. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω να πω κάτι άλλο. Με λίγα λόγια, έχουμε φτάσει στην αρχή του εκτός ρυθμού.

0: Με λίγα ή με πολλά λόγια, εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε τα πολλά ή τα λίγα σου λόγια στο 6937-949. 949, ιδανικά να μας πεις για την πιο αμηχανή σου στιγμή και ποιο τραγούδι θα ήταν το soundtrack αυτής. Μέσα στην εβδομάδα υπάρχουν πολλοί που στείλανε κάτι αντίστοιχο. Θα ξεκινήσουμε με την Εύα, η οποία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να μας πει.
1: Γεια σου, Θοδωρή. Το τραγούδι που μου θυμίζει μια άβολη στιγμή είναι το φορτηγό της Νατάσας. Διότι ο πρώην μου ήταν οδηγός φορτηγού. Και καταλαβαίνεις, είχαμε συγκρουόμενα συμφέροντα.
0: Συγκρουόμενα συμφέροντα. Αυτό και αν είναι ρεφρέν. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει. Θα το γράψω εγώ. Κλείστε, ακούστε λίγο Νατάσα και πάω να γράψω συγκρουόμενα ρεφρέν. Συμφέροντα.

0: Γεια σου λοιπόν, είχαν πρώην φορτηγατζή. Αυτό είναι το ο εθνικός του ύμνος. Κάπως έτσι και Εύα λοιπόν ήρθε σε μια άβολη στιγμή όταν ακούει το φορτηγό της Νατάσης Θεοδωρίδου. Λογικό, λογικό το βρίσκω. Λοιπόν, το θέμα μας, αν συντονίστηκες τώρα, έχουμε ένα θέμα. Πάντα έχουμε ένα θέμα, δεν είμαστε εδώ τυχαία. Άσχετο αν κάνουμε τυχαία πράγματα. Λοιπόν, το θέμα μας είναι η άβολη στιγμή που έχει ζήσει. Σίγουρα έχεις και μάλιστα πολλές. Όλοι έχουμε. Ανθρώποι είμαστε, που λέει ένας φίλος μου. Λοιπόν, και ποιο τραγούδι θεωρείς ότι την χαρακτηρίζει ή την παρουσιάζει, ρε παιδί μου, πιο αντιπροσωπευτικά. Έτσι. Για να δούμε λοιπόν ο Νίκος τι έχει να μας πει πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Είμαι ο Νίκος και η πιο άβολη στιγμή σε τραγούδι ήταν όταν αποκάλυψα την νυν Μαργαρίτα, ενώ ήταν το όνομα της πρώην.
0: Ωρε φίλε, ωρε φίλε, όχι, όχι,
2: όχι,
0: όχι, όχι, δηλαδή, ό,τι έχω σε αρνητικό θα το πατήσω, λέει, και αυτό θα πάω. Αυτό πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, φιλαράκι μου, πραγματικά τα συλληπιτήριά μου, ελπίζω τουλάχιστον, τι να σου πω, να ξαναγυρίσει η Μαργαρίτα, δεν ξέρω, πραγματικά δεν έχω να πω λόγια, ελπίζω να μην ήταν και σε κάποια στιγμή πολύ intimate, οπότε να ήταν και πιο βαρύ, κατάλαβες. Γιατί έχω ακούσει τις ιστορίες, έχω υπάρξει εγώ τέτοιο θύμα, να ξέρεις. Με έχουν φωνάξει, ναι, αλήθεια. Με όνομα. Άστο, τέλος πάντων. Πάρε ένα χρυσό μάστορα τώρα, μπας και στρώσεις.

0: Υπάρχουν πάντως και τρόποι. Δηλαδή, μπορεί να πεις μωρό μου, αγάπη μου, κορίτσι μου, άνθρωπέ μου. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοια πράγματα ώστε να αποφύγεις αυτό που έπαθε ο φίλος μας και αντί να πει το όνομα της νυν, είπε το όνομα της πρώην και έγινε της Μαργαρίτας εκεί πέρα. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Εντάξει. Ενδεχομένως να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και με λίγο χιούμορ, ενδεχομένως και όχι, αλλά περαστικά και μακριά από εμάς. Λοιπόν, η επόμενη ακροάτρια δεν έχει αφήσει όνομα και αυτό μου δημιουργεί ένα μυστήριο, μου αρέσει κάπως. Για να δούμε λίγο την ιστορία της.
1: Γεια σου, Σταδερή.
0: Γεια σου.
1: Ένα τραγούδι που έχω συνδυάσει με άβολη στιγμή,
0: ναι,
1: αφορά ένα δικό σου τραγούδι.
0: Δικό μου.
1: Είναι το «Να την προσέχεις».
0: Oh.
1: Γιατί μία φορά σε είχα γνωρίσει σε μία συναυλία.
0: Ούψε.
1: Και σου είχα πει, ήθελα να σου πω πόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι και αντί να σου πω το «Να την προσέχεις», είπα να τη θυμάσαι. Και από τότε κάθε φορά θυμάμαι εκείνη την άβολη στιγμή που χάνθος και είπα λάθος τον τίτλο του τραγουδιού και εσύ, επειδή είσαι πολύ καλός, δεν με διόρθωσε. Και ευχαριστώ και εγώ μετά κατάλαβα το πόσο λάθος ήταν.
0: Καταρχάς είσαι πολύ γλυκιά. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση να μην θυμόμουν ούτε εγώ το τραγούδι, οπότε να ξέρεις. Οπότε μπορεί να είναι και εξίσου άβολη στιγμή για μένα. Όχι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά νομίζω το νόημα είναι ότι θυμάσαι, να την προσέχεις. Τέλος πάντων, στο mood μπήκαμε όλοι. Να είσαι καλά. Έλα να το ακούσουμε, γιατί είναι και μια ωραία τραγουδάρα αυτή. Είμαι σαν Τζούρο. Και εισαγωγή, χαμός θα γίνει σήμερα. 6-9-3-9-49-949. Περιμένω τα μηνύματά σου.

Αχ, τι μου θυμήσατε τώρα. Να την προσέχεις, να τη θυμάσαι, να την αγαπάς. Όλα τέλος πάντων σωστά και μέσα είναι. Λοιπόν, αυτό το είχαμε πει πριν κάποια χρόνια, θα πω πόσα, στα βραβεία MAD. Και στα βραβεία MAD, λίγα χρόνια πιο πριν, είχαμε τραγουδήσει με την Ήβη Αδάμου. Άκου να δεις τώρα. Και χθες ξαναβρεθήκαμε την Ήβη Αδάμου στη σκηνή, όχι βέβαια για να τραγουδήσουμε παρέα, αλλά για άλλο λόγο. Ήταν η νύχτα εκτός ρυθμού. Η Ήβη Αδάμου χθες, δεν ξέρω αν είδες τα social, αλλά αν ήσουν εκεί, πήγε εκπληκτικά, περάσαμε τέλεια. Η Ήβη Αδάμου θεάρα, καταρχάς ήταν κουκλάρα για άλλη μια φορά. Ένα υπέροχο πρόγραμμα με πολύ ωραίες διασκευές, με ένα πολύ ωραίο τραγούδι της Μαρινέλλας και με πολύ ωραία δικά της. Φυσικά έκτακτη συμμετοχή, όμορφη και απρόβλεπτη, αλλά πάντα πολύ όμορφη, Μιχάλη Σταβέντο, είπαν και τις τραγουδάρες τους μαζί. Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη βραδιά. Σε λίγες μέρες θα έχεις τη δυνατότητα να τη δεις στον Αντένα. Ακόμα δεν έχουμε ημερομηνία, να μείνεις συντονισμένος για να μάθεις. Και ενδεχομένως, αν θες, να ετοιμάζει και για την επόμενη νύχτα, γιατί είμαστε λίγο ανήσυχοι. Και τώρα που πήραμε φόρα, όλο και κάτι καλό θα σκεφτούμε και κάπως θα φτιάξουμε άλλη μια νύχτα εκτός ρυθμού. Λοιπόν, και μια που όταν θα λέω Στα, εσείς θα λέτε Βέντο. Όταν θα λέω Ήβη, εσείς θα λέτε Αδάμου. Όταν θα λέω Είπες, εσείς θα λέτε. Μην το πεις, μην το πεις. Περίμενε να πατήσει πιο γρήγορα κουμπί. Όταν θέλω είπες, εσύ θα λες. Μπιπ, περίμενε να πατήσεις.

0: με πονέσεις.
1: Τα λέει όλα το ρεφρέν, παιδιά. Πόσος κόσμος ταυτίστηκε με αυτό. Και πόσες άβολες στιγμές επίσης μπορεί να έχει αποτελέσει, θα μπορούσε να αποτελέσει αυτό ένα soundtrack για πόσες άβολες στιγμές, έτσι. Είπες, πάρτα να έχεις δηλαδή. Φτάνει. Τέλος πάντων, εμείς εδώ είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Τα λέμε κάθε Τετάρτη 8 με 10 εδώ στο συντονισμένο μας ραντεβού. Εσύ μπορείς να μιλήσεις μαζί μας στο 210-6835-722 αν θες. Ή να μας στείλεις μήνυμα γραπτό ή ηχητικό στο 6937-949-949. Ιδανικά μιλάμε για το θέμα μας. Μιλάμε για την πιο άβολη στιγμή μας και ποιο τραγούδι τη χαρακτηρίζει ή την αποτυπώνει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είμαστε εκτός ρυθμού, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, μπορείς να στείλεις οτιδήποτε άλλο σε βασανίζει, σε προβληματίζει ή θες να ζητήσεις εδώ από εμάς σήμερα για να ταραχθούμε όλοι και να το κάνουμε επί τόπου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, τώρα το επόμενο τραγούδι θα έλεγα ότι θα μπορούσε και αυτό να αποτελέσει soundtrack κάποιας άβολης στιγμής. Έτσι. Γιατί εκεί που υπάρχει ένας καυγάς, εσύ δίνεις μία λύση και λες γδίσου. Δηλαδή είναι μία λύση, δεν είναι. Δεν μιλάει κανείς. Τέλος πάντων, να μια άβολη στιγμή λοιπόν.

0: Θέλω να μιλήσουμε.
1: Και λέει τώρα, φαντάσου, λέει εδώ πέρα, πολύ εύλογα. Είσαι στο δρόμο, έτσι. Και μαλώνεις. Και εκεί. Γδίσου. Τάκ, εκεί μέσα στην Κηφισίας, ρε παιδί μου, τάκ, τα πετάς και. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Δηλαδή, πραγματικά θα είναι η λύση μου. Όταν κάποιος με βρίζει στο δρόμο, θα του πω γδίσου, ρε. Να δω τι θα γίνει. Και άμα είναι φορτηγατζής. Λοιπόν, 6937-949-949 μπορείς να μας στείλεις αν εσύ θα μπορούσες να γδυθείς σε ένα καυγά ή τέλος πάντων κάτι άλλο άβολο που έχεις σκεφτεί, έχεις ζήσει, έχεις βιώσει και θες να το μοιραστείς έτσι μόνο μεταξύ 205.000 ανθρώπων που μπορεί να ακούνε αυτή τη στιγμή εδώ στο ραδιόφωνο, μεταξύ μας δηλαδή, να μας πεις ποια είναι η άβολη σου στιγμή και ποιο τραγούδι θα την αντικατόπτυζε καλύτερα ή θα τη χαρακτήριζε ή τέλος πάντων θα την περιέγραφε με τον καλύτερο και πιο χρωματιστό τρόπο. 6937-949 είναι το Viber, 949-949 προφανώς, μπορείς να στέλνεις εκεί ηχητικά γραπτά μηνύματα. Πάρε και τηλέφωνο σήμερα, επειδή έχω έτσι μια περίεργη καλή διάθεση. Θέλω λίγο να τα πούμε από κοντά. Πάρε 2-10-68-35-7-22, γιατί θέλω να μιλήσουμε. Πάρε. Γδίσου να μιλήσουμε. Άλλο μουτ. Φύγαμε. Η εισαγωγή έχει μιλάω.

0: Επίθεση φουλ ολοταχώς, Νίκος Μακρόπουλος. Και μιλώντας για επίθεση, πρέπει να σου πω ότι σήμερα το βράδυ στις 10 ο Αντένα φιλοξενεί ζωντανά το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League ανάμεσα σε Crystal Palace και την Ράγιο Βαγεκάνο, ο οποίος θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στο antenna.gr αλλά και στο Antenna Plus. Το κλίμα του match μπαίνουμε από τις 9.30 με την pre-game εκπομπή, ενώ στις 12 μην χάσετε την εκπομπή The Football Show που θα μας μεταφέρει όλο τον απόϊχο του μεγάλου τελικού με σχόλια, αναλύσεις, εκτενές ρεπορτάζ και όλα τα highlights. Τι άλλο θέλεις, τι άλλο θέλεις. Να δώσω πολλά φιλιά στη Σοφία για το υπέροχο και τέλειο μήνυμά της και στη Μαρία που στείλανε. Περιμένω τα μηνύματά σας 6937-949-949. Πες μας την άβολη στιγμή και ποιο τραγούδι τη χαρακτηρίζει. Ενώ εγώ πρέπει να σου πω ότι.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνω.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Okay.
16: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
17: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
17: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις?
19: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
19: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
20: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
19: Και από communication skills?
20: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
19: Ηγετικά προσόντα?
20: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
19: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
21: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
22: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
23: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
22: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παραμένουμε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να παραμένετε κι εσείς. Αν δεν είστε εκτός ρυθμού, πιστέψτε με, όπου να είναι θα σας βγάλουμε εμείς. Γιατί μόνο έτσι θα βρείτε τον εαυτό σας. Believe me, I know it. Το θέμα μας σήμερα είναι: ποιο τραγούδι χαρακτηρίζει την πιο άβολη σου στιγμή, εκεί που ήθελες να ανοίξει και να σε καταπιεί? Έχουμε ήδη ακούσει πολύ ωραίες ιστορίες και περιμένουμε και τις υπόλοιπες. Στο 6937-949-949. Πλησιάζουμε και στη δεύτερη ώρα που επίσημα μπορείς να ζητήσεις και να αφιερώσεις όποιο τραγούδι θες σε όποιον θες. Επώνυμα, ανώνυμα ή με υπονοούμενο. Εδώ έχουμε ήδη τον Γιάννη, ο οποίος αφιερώνει στο λουκουμάκι του το επόμενο τραγούδι. Λουκουμάκι, αυτό το τραγούδι είναι από το Γιάννη για εσένα.

Πόσο μ' αρέσουν αυτά τα βιολιά. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Epic, epic, epic. Είμαστε εκτός ρυθμού, πώς είστε, πώς περνάτε. Το θέμα μας σήμερα είναι θέμα κόλαφος. Η άβολη στιγμή. Αυτή η άβολη στιγμή που θες να ανοίξει γη και να σε

0: ξύλι μέγιστο κουμεντάκο, να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για τα παιδιά, θα κάνει όλα αυτά ο Βασίλης, δράσεις για τα παιδιά, η αλήθεια είναι, και τους νέους, γιατί είναι σαν τη Μονόπολη ο Βασίλης, είναι από 5 μέχρι 105, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου λοιπόν στο Smart Park, η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία. Αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Πολιτισμού και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Λοιπόν, εγώ επιστρέφω σε λίγο και να είσαι έτοιμος γιατί ακολουθούν αφιερώσεις.
1: Τώρα τρελαθώ. Σε ψάχνεις την Αθήνα κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις την Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτε πανηγύρι.fix/beer.gr. Η διαφήμιση

0: ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας, γεμάτο μουσική, δράσεις και ενημέρωση για όλους, μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα βρίσκεται ο ρυθμός 949, ζωντανά με το Πάμε Πρωινό και την Πέττη Μαγκύρα, την Αθηνά Αφαλίδου και το Βασίλη Φορτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο να ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Δράσεις για παιδιά και νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις. 30 και 31 Μαΐου στο Smart Park. Η μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Υγείας και της UNICEF με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Στον ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Εκτός ρυθμού στο ρυθμό. Κάθε Τετάρτη εδώ είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και σας βοηθάω να χάσετε λίγο τον έλεγχο συνειδητά για να μπορέσετε να αποκτήσετε έλεγχο του εαυτού σας. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος, που Παναγία μου, το σημειώσατε, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ελεύθερα. Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα και είναι η αγαπημένη μου, όπως ξέρετε, γιατί εδώ μπορούμε επίσημα πλέον να κάνουμε αφιερώσεις. Είναι το αγαπημένο μου σημείο. Θέλω λοιπόν να μου στείλεις στο 6937-949-949 ποιο τραγούδι αφιερώνεις και πού, αν θες και για ποιο λόγο. Είτε ονομαστικά, όπως είπαμε, είτε ανώνυμα, είτε με ένα απλό υπονοούμενο. Και εμείς θα το κάνουμε για σένα. Αν θες να το κάνεις και all the way, μπορείς να πάρεις ή να μας πεις να πάρουμε κάποιον τηλέφωνο, να του το αφιερώσουμε έτσι live. 210-68-35-722 είναι το νούμερο. Είτε μας καλείς και μας λες το τραγούδι που θέλεις, είτε μας λες ποιον να καλέσουμε και να το αφιερώσουμε εμείς ζωντανά. Τι ωραία που γίνονται όλα. Έτσι απλά και ωραία. Πάμε να ακούσουμε μια Ρία Ελληνίδου και επιστρέφουμε αφιερώσεις.

0: Είμαι πολύ καλά, Τζόσεφιν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε φορά που ρωτάς, με συγκινείς. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε εκτός ρυθμού κάθε Τετάρτη. Αυτό συμβαίνει στις 8 με 10. Λίγο πριν αναλάβει Τάντζελο και σας κάνει ανω κάτω. Λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Μακούς, καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Είσαι ο Γιώργος.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου, Γιώργο. Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, εσείς?
0: Τέλεια. Δεν σε ενοχλούμε?
1: Όχι, όχι.
0: Είχαμε μια έτσι πολύ γλυκιά και ευγενική παράκληση από την Αγγελική να σε καλέσουμε και να σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι, λέει, γιατί κλείνεται την άλλη εβδομάδα 2 χρόνια.
1: Ναι, αληθεύει.
0: Οπότε καταρχάς ελπίζω, αν το έχεις ξεχάσει, να στο θυμίσαμε και να σε σώσαμε. Αν δεν το έχεις ξεχάσει, να το γιορτάσετε. Είστε λοιπόν 2 χρόνια μαζί, ε?
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Πες μας λίγο.
1: Όχι, αν δεν ξεχνούσα.
0: Όχι, εντάξει, πειράζω.
1: Για το τάφο μου καλύτερα.
0: Σωστό και αυτό. Πώς γνωριστήκατε, έτσι, για πες μας, έτσι, μια που βρεθήκαμε και σε αυτή την όμορφη στιγμή και θα αποτελέσουμε και εμείς ένα μικρό κομματάκι. Πώς γνωριστήκατε, θες να μας πεις λίγο?
1: Γνωριστήκαμε διαδικτυακά. Ωστόσο, εξελίχθηκε πολύ καλά, όπως φαίνεται.
0: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Από ποια περιοχή είσαι?
1: Εγώ είμαι από Μέγαρα.
0: Από Μέγαρα, τέλεια. Λοιπόν, έχετε κανονίσει κάτι συγκεκριμένο, κάτι ωραίο για την βραδιά?
1: Βέβαια.
0: Θα δείτε. Ωραία, μην χαλάσουμε την έκπληξη, μην πεις παραπάνω. Λοιπόν, αγάπη είναι της Βύσης, λοιπόν, ζήτησε η Αγγελική να σου αφιερώσουμε. Σας ευχόμαστε να είστε αγαπημένοι, ευτυχισμένοι, να περάσετε τέλεια εκείνο το βράδυ και να ακούτε ρυθμό. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Αγγελική.
0: Γεια.

0: στη νύχτα.
1: Disco Vibes από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Νίκο Μωραΐτη. Πολύ πολύ ενδιαφέρον, ωραίο κομμάτι, καλό τάξη τον Άνε. Πώς είσαι, πώς βρίσκεσαι, τι κάνεις, πού είσαι, πες μας τα νέα σου. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Έχουμε αφιερώσει σιγά σιγά και έχουμε και μερικά ακόμα μηνύματα σε σχέση με το θέμα μας. Και το υπενθυμίζω γιατί μπορεί να θες να ασχοληθείς με αυτό. Γιατί είναι σημαντικό θέμα και έχει μέσα ζουμάκι. Λοιπόν, ποια ήταν εκείνη η άβολη στιγμή με την οποία θα μπορούσε ένα τραγούδι να εκφραστεί? Για πες μου, στείλε μου στο 6937-949-949. Και φυσικά μπορείς να ζητάς τραγούδια. Η Σοφία έχει ζητήσει ένα τραγούδι, λοιπόν, που από Νότης Φακιανάκη, που θέλει να αφιερώσει στο Γιάννη. Αφιερωμένο στο Γιάννη, την ψυχή μου, λέει. Το άσμα του Νότης Φακιανάκη, όλα τα σ' αγαπώ. Λοιπόν, οπότε θα το αφιερώσουμε με μεγάλη αγάπη, Σοφία, για σένα ο Νότης.

Αυτό αφιέρωσε λοιπόν η Σοφία στο Γιάννη, στο Γιάννη της. Και τελικά πες μας, θες να γυρίσει ο Νότης Πακιανάκης? Γιατί τώρα γεννήθηκε αυτό το ερώτημα μέσα μου. Θέλουμε να έρθει. Θέλουμε. Ε. Ή όπως άκουσα έλεγε ο Αλκαίος σε μια συνέντευξη, ότι εγώ πιστεύω, λέει, ότι ο Σφακιανάκης πρέπει να έρθει να κάνει 2 βραδιές στο ΆΚΑ και να εξαφανιστεί. Θα το προτιμούσαμε έτσι, να κάνει μια σεζόν. Μπορείς να απαντήσεις στο 6937-949-949. Θα το μεταφέρω εμείς στον Νότι με μεγάλη ευκολία. Πάμε να ακούσουμε μια Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς. Το ακούσατε πρώτοι εδώ, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρυθμός παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες με τις καλύτερες εισαγωγές.

0: Ελπίζω να το άκουσες δυνατά, να το χόρεψες, ακόμα και αν είσαι στο αυτοκίνητο, έτσι λίγο ένα μικρό κούνημα στον ποπό. Μετράει ως χορός, το λαμβάνουμε και είναι νέα από εμάς, γιατί κάπως έτσι θα σωθούμε. Λοιπόν, η Μαριάννα έχει επανέλθει με το θέμα μας, λοιπόν, και θέλω να ακούσω πάρα πολύ τι έχει να μας πει.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου και σένα.
1: Το τραγούδι που μου θυμίζει μια άβολη στιγμή είναι το Παράλληλη Αγάπη. Mm-hmm. Γιατί ένα καλοκαίρι στην Τίνο είχα σε ένα μαγαζί δύο παράλληλες αγάπες.
0: Καταρχάς, χαρητήρια. Κατά δεύτερον, τα λέμε το καλοκαίρι στην Τίνο.

0: Δεν είναι τυχαίο που αυτό το τραγούδι έχει αποτελέσει ύμνο, διότι οι παράλληλες αγάπες είναι κάτι που παίζει πολύ. Καλώς ή κακώς δεν το κρίνουμε, εμείς εδώ στο Εκτός Ρυθμού δεν κρίνουμε. Όχι. Έτσι, στην Τίνο έγινε πρόσφατα, παντού συμβαίνει, όλη κάποια στιγμή. Το αμήχανο φυσικά είναι όταν είναι στον ίδιο χώρο. Εκεί πέρα κάπως λίγο χρειάζεται μια μαέστρια, μια τύχη, ίσως ένα ευχέλιο, κάτι. Αλλά τέλος πάντων γίνεται. Και επειδή είχαμε και μια κουβέντα, τώρα εγώ θα πετάξω και ακόμα ένα θέμα. Έτσι, Εκτός Ρυθμού είμαστε. Μπορώ, έτσι, μπορώ. Λοιπόν, είσαι υπέρ του γάμου ή όχι τελικά? Στείλε 6937949, αλλάζω θέμα, έτσι γιατί γουστάρω. 6937949949, θέλω να μου πεις αν είσαι υπέρ του γάμου ή όχι. Εγώ θα συνεχίσω με τη Λίτσα όμως που μιλάει για το προηγούμενο θέμα, γιατί έτσι πρέπει να τα κάνουμε και λίγο ανώ κάτω εδώ μέσα. Λίτσα μου, για πες.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Γεια σου.
1: Τραγούδι που θυμίζει άβολη στιγμή, ο λογαριασμός της Λιόλιου. Γιατί σε πρώτο ραντεβού με έβαλε να πληρώσω το λογαριασμό.
0: Το μπαγάσα, ρε, κοίτα, ρε, το μπούμερ. Ρε. Ήταν ακριβό, ήταν κανένα McDonald's και τζάμπα κάνουμε θέμα. Λοιπόν, το σέβομαι, θα το ακούσω γιατί αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει το κέφι. Και παιδιά, να είμαστε λίγο κύριοι, λίγο gentlemen.
2: Τι έγινε, παιδιά,
0: ακριβώς, δηλαδή τώρα δεν θα ήθελα.
3: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Αλλά τέλος πάντων, λογαριασμός είναι, θα τον πληρώσει κάποιος.

0: Αυτό αφιέρωσε λοιπόν η Λίτσα στον άτιμο μπαγάς αυτόν που την άφησε να πληρώσει το πρώτο ραντεβού. Δεν ξέρω τώρα, εδώ μην μπούμε σε θέματα περί εποχής, αλλά και εγώ δεν θα το έκανα. Εγώ θα πλήρωνα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας διαλέγει προς τα που θέλει να νίκει. Λοιπόν, έχουμε όμως την Κατερίνα τώρα, η οποία Κατερίνα έχει απαντήσει και στα δύο θέματα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με το δεύτερο θέμα που πέταξα έτσι, που ήταν σε σχέση με το γάμο. Και λέει, για το δεύτερο θέμα, Λίτσα Διαμάντη, δεν παντρεύομαι, εγώ δεν σοβαρεύομαι. Κατερίνα, νομίζω καταλάβαμε ακριβώς τι εννοείς. Όσον αφορά τώρα το πρώτο θέμα, για να δούμε τι έχει να πει.
1: Δηλαδή τώρα δεν θα ήθελα.
2: Καλησπέρα Θοδωρή μου. Άβολη στιγμή είναι και του Παντελίδη. Το συνοδεύομαι. Γιατί όντως συνοδευόμουν.
0: Α, όλο και καλύτερο γίνεται. Συνοδευόταν λοιπόν. Εκπληκτικό, παιδιά. Αυτές είναι άβολες στιγμές. Μ' αρέσουν αυτά. Φύγαμε για Παντελίδη.
3: Όπως τα

0: Γεια σου ρε Απόν με το μπουζούκι σου. Τραγουδάρα, τραγουδάρα και δισκάρα παιδιά. Οφείλω να το πω, ηχογένεια, να το ακούσετε. Εκπληκτική δουλειά, γιατί λίγο σπάνια γίνονται ολοκληρωμένες όμορφες δουλειές. Και να δώσουμε συγχαρητήρια στην καλλιτεχνάρα αυτή για όλη αυτή την όμορφη δουλειά που έχει κάνει. Να το ακούσετε. Και μπαίνοντας έτσι σε τέτοια χρώματα, λίγο πιο παραδοσιακά, πρέπει να σας πω ότι καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όπως δεν γίνεται και πανηγύρι χωρίς Fix. Γι' αυτό η Fix, λοιπόν, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, μας καλεί να κάνουμε adopt, να υιοθετήσουμε λοιπόν ένα πανηγύρι μέσα στο μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Άκου τι πρέπει να κάνεις. Μπαίνεις στο adopt-panigiri.fix.gr, το ξαναλέω, adopt-panigiri.fix.gr, και δηλώνεις το δικό σου αγαπημένο πανηγύρι. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα, ενώ εσύ μπορείς να κερδίσεις απίθανα καλοκαιρινά δώρα. Πάρε μέρος τώρα. Όσο από μένα,
1: επιστρέφω σε λίγο.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
10: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
9: Και από communication skills?
10: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
9: Ηγετικά προσόντα?
10: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
9: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
11: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix.gr.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι Στεφανή, τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
16: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
17: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
16: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
17: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
16: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Καζίνο Μον Παρνές. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
20: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
21: Online.
20: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
21: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
22: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
20: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
22: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
20: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
23: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
25: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Προλαβαίνεις ακόμα βέβαια να αφιερώσεις κάποιο τραγούδι στον αγαπημένο σου στο 6937-949-949. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε. Έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα και σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ελπίζω να έχει φτιάξει η διάθεσή σας λιγάκι όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα που αναβίσει. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Μας έχει βάλει ήδη πρωί μας το καλοκαίρι και έρχονται πολύ ωραία πράγματα για το καλοκαίρι επίσης, πρέπει να σου πω, αλλά ακόμα δεν θα σου πω. Αλλά θα σου πω κάποια στιγμή. Εντάξει, λοιπόν, Αιγαίο, φύγει.

0: Τραγουδάρα λοιπόν, τραγουδάρα για άλλη μια φορά από Αναβύση. Και φτάσαμε σιγά σιγά εδώ στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Και όπως κάθε Τετάρτη στο τέλος της εκπομπής, εγώ σου λέω ποιο είναι το θέμα της επόμενης εβδομάδας. Και σήμερα θα το κάνω με πολύ διαφορετικό τρόπο. Θα πω ότι το θέμα, θα πω μια λέξη, θα πω τη λέξη που το καλύπτει όλο. Αποθυμένο. Θέλω να σκεφτείς αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος για σένα αποτελεί αποθυμένο, και να σκεφτείς, έχεις μια εβδομάδα, σου δίνω χρόνο, έτσι, ποιο τραγούδι θα το αφιέρωνες στο αποθυμένο σου. Και εγώ το αποθυμένο μου το έχω live στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ναι, γεια σας, ο κύριος αποθυμένος.
1: Με τρελαίνεις, έχω ήδη βάλει νηθικό τρανούλης, έχω κλείσει σκέπη Αγίας Φιλοθέης.
0: Ναι.
1: Αύριο είναι ο γάμος μας, να ξέρεις.
0: Ωραία, φεύγω. Έχω φύγει για ξύρισμα, λούσιμο, λεύκανση δοντιών και είμαι έτοιμος για σένα να βρεθώ εκεί.
1: Μην πλύνεις τίποτα, έλα σαν το λέσει, δεν με αφορά καθόλου.
0: Εντάξει,
1: πατρεύομαι.
0: Εντάξει, λοιπόν, σε αυτό το μοναδικό αποθυμένο της ζωής μου που λέγεται Γιάννης Κατινάκης, εγώ θέλω να αφιερώσω όλη την επόμενη εκπομπή, στην επόμενη Τετάρτη, 8 με 10, που η εκπομπή θα βασιστεί στο αποθυμένο. Εσύ έχεις κάποιο αποθυμένο?
1: Ό,τι και να είχα ξεχάσει και
0: διαγράφτηκε.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
0: Ωραία, μετακινήθηκε στον κάδο απορριμμάτων. Πάρα πολύ ωραία.
1: Είμαι παραδοσιακός άνδρας εγώ.
0: Έτσι.
1: Και όταν δίνω το λόγο μου, τελείως. Είναι συμβόλαιο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, όλα έχουν γίνει όπως πρέπει να έχουν γίνει. Είσαι κάπου έξω.

0: σιγά για μας.
1: Πάρε το φεγγαρί και κάνε το βέρα μου.
0: Έλα.
1: Φίλε μου άντρα και αγέρα μου. Και κάπου θα φωνάξουν την αστυνομία, ένα τρελό τραγουδάει στο κολονάκι.
0: Δεν πειράζει. Εμείς οι δύο για άλλη μια φορά που δείξαμε ότι ταιριάζουμε. Γιάννη μου, να περάσεις όμορφα. Είσαι επίσημα το αποθυμένο μου και Μαρινέλα για σένα.
1: Τα φιλιά λέμε πολλά. Στο γάμο, φιλιά.
0: Φιλιά, φιλιά, φιλιά, ναι. Πάνω αυτό. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη 8 με 10. Είμαι ο Θόδωρης Μαραντίνης. Ελπίζω να βγήκατε κι εσείς λίγο εκτός ρυθμού μαζί μου και να σκάσε λίγο το χιλάκι σας. Φιλιά, πολλά, καλό βράδυ.

0: Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειάζεται.

0: Χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantt. Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gantt. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: Okay.
6: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
5: Okay.
8: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή.

0: είναι καλό. Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10. Καλό βράδυ να έχουμε. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου. Πήρα σκυτάλη από το Θοδωρή Μαραντίνη για να κάνουμε και μαζί παρέα έως και τις 11. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα θέλω να ξέρετε ότι επειδή εγώ τα μετράω, σε μία Τετάρτη ακριβώς έχουμε καλοκαιράκι. Δεν ξέρω και εσάς, αλλά εγώ ανυπομονώ για να μπορούμε να κάνουμε μικρές εξορμήσεις στις παραλίες, να έρχονται ωραία πράγματα, να πηγαίνουμε σε πανηγύρια, να πηγαίνουμε δεξιά, να πηγαίνουμε αριστερά. Προς το παρόν όμως δεν πάμε πουθενά, εδώ θα μείνουμε. Γιατί μαζί θα ακούσουμε τραγουδάρες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα Άντωνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η συνονόματη Έλενα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ήρθε η στιγμή που κάθε βράδυ μιλάμε για ταινίες. Σήμερα λοιπόν σας έχω μία ταινιάρα η οποία στο τέλος έχει και φανταστικό plot twist.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Σήμερα σας προτείνω την ταινία Prisoners. Είναι από εκείνες τις ταινίες που σε κρατάνε μέχρι το τέλος. Είναι υπέροχο θρυλεράκι, είναι αμερικανική. Η ιστορία ξεκινάει όταν εξαφανίζονται δύο μικρά κορίτσια και ένας πατέρας απελπισμένος, επειδή η αστυνομία δεν βρίσκει άκρη αρκετά γρήγορα, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Παράλληλα, λοιπόν, ο detective της υπόθεσης προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια που όλο μπερδεύουν περισσότερο. Την προτείνω γιατί δεν είναι απλά ένα αστυνομικό. Έχει τρομερή ένταση, έχει φανταστικές ερμηνείες, βάζει διαρκώς να σκέφτεσαι ποιος λέει την αλήθεια και ποιος κρύβει κάτι. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, αλλά όταν λέμε βαριά εννοούμε με καλό τρόπο. Δηλαδή νιώθεις ότι κάθε σκηνή έχει σημασία και αυτό είναι που την κάνει τόσο ξεχωριστή. Έχει plot twist, όπως σας είπα και στην αρχή. Βέβαια δεν θέλω να κάνω spoil, απλά θέλω να σας πω ότι κάποια πραγματάκια που είναι σαν μικρές λεπτομέρειες, το τέλος έχουν μεγάλη σημασία. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Α, και κάτι ακόμη θα σας πω. Λοιπόν, σας έχω και δωράρα. Σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Τι είναι τα audiobooks? Είναι ηχητικά βιβλία. Τι είναι τα ηχητικά βιβλία? Ουσιαστικά κάποιος άλλος αφηγείται το βιβλίο που τόσο καιρό θέλεις να διαβάσεις και δεν προλαβαίνεις, οπότε τον βάζεις, το αφηγείται για σένα και εσύ και ακούς το αγαπημένο σου βιβλίο και κάνεις οτιδήποτε άλλο θέλεις. Για να δοκιμάσεις λοιπόν αυτή την υπέροχη συνδρομητική πλατφόρμα, το Jukebooks, και να κερδίσεις αυτή η μηνιαία συνδρομή, στείλε Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα πάνω σκιάμος, ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και τη Γαρμπία σε ένα μόνο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω πώς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να πάτε στην πιο ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, την 5η συγκεκριμένα, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μιλάω φυσικά για το OPA Festival Powered by Day, που είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by Day θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Οτραρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού, η Νησιακή βουκολική διαταραχή. Θα είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση, αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι το μόνο σίγουρο, θα περάσουμε φανταστικά. Εξάλλου παρουσιάζει και ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Και αυτό που σας υποσχέθηκα στην αρχή θα το κάνω μέσα τώρα. Θα σας πω πώς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού κλαδιού της πόλης. Πολύ απλά τα πράγματα, μπαίνετε soundis.gr και εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σε πολύ πολύ λίγο έχω και άλλα πράγματα που θέλω να σας δώσω, έτσι και άλλες εκπλήξεις, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
2: Κολλημένος στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
2: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
3: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Ταξιδιάρικο και αγαπημένο. Γιώργος Παπαδόπουλος θάλασσες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 10 το βράδυ, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη. Αυτό σημαίνει ότι νωρίτερα ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης με το Εκτός Ρυθμού. Αύριο όμως, κανονικά, 8 η ώρα θα τα πούμε μαζί, αμέσως μετά από τα Λάνια. Τώρα, Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix, έτσι άντε να έρθει να μας ξεσηκώσει ακόμη παραπάνω, γιατί είμαστε στη μέση της εβδομάδας και χρειαζόμαστε το κάτι της μας. Εμείς λοιπόν, μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 949.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
6: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: κυκλοφορία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
1: Έλα με φόρα! Ήρθα!
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Και αυτή τη στιγμή είστε οι του Μασάτου και Φυλάκης που σας έχω δώσει όμως και ρόλο και τίτλο στο κόμμα.
1: Καλά, έτσι
2: και κάνω κόμμα, μπαίνουμε βουλή άνετα. Να
1: καλέ, είσαι καλά, εννοείται.
2: Το τι αφήσεις έχω να κάνω με ολόσωμες φόρμες, τρασένιες, πάνω σε άλογο. Και τώρα θα σκεφτώ το όνομα.
3: Πάμε
2: έτσι. Τα αρχικά τι είναι.
3: Πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
2: Και έτσι πάντα ικανή, πάντα αρεστή.
3: Και όταν θα
2: βγει. Εμείς δεν θα τρώμε καναπεδάκια και τέτοια. Θα τρώμε κοψίδια από τη βάρη.
3: Μπράβο.
2: Θα ψήνουμε εκεί. Και ποιον θα φέρουμε πάντα να τραγουδάει.
1: Ποιον.
2: Την Εύη Θόδη. Δηλαδή θα ξεκινάμε γκράντε, αλλά θα καταλήγουμε λαϊκά γιατί από εκεί προερχόμαστε.
3: Έτσι και σαλόνια και αλόνια.
1: Παιδιά, είμαστε κυβέρνηση, όχι να καταλάβω.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Τετάρτη, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κοντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ρυθμός 949.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 24-49. Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
1: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
0: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
1: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.